Αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, παρακολουθείτε την εκπομπή Μαθητείας στους Πατέρες, που θέμα της σήμερα έχει την υπομονή. Για το θέμα αυτό, διδάσκαλός μας σήμερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Κείμενά του διαβάζουμε από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους Πατέρες», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος Καρέα της Αττικής. Όταν λοιπόν είδαν από μακριά τα αδέλφια του τον Ιωσήφ, είπαν μεταξύ τους: «Να, έρχεται εκείνος που βλέπει τα όνειρα. Ας τον σκοτώσουμε και τότε θα δούμε το νόημα που έχουν τα όνειρά του». Είδε συμβούλιο αδελφών που οργάνωσε το φόνο του αδελφού τους. Και σε αυτή την περίπτωση ο διάβολος τους συμβούλευσε να κάνουν έτσι. Και εκείνοι βέβαια ήταν πολύ καλοί μαθητές του. Ήλθε λοιπόν ο αδελφός τους και τον γύμνωσαν. Ο Ιωσήφ όμως δεν έμεινε ακάλυπτος και από την υπομονή. Παρόλο που έμεινε γυμνός από τα ρούχα που σκέπαζαν το σώμα του, δεν έβγαλε από πάνω του τη σοφροσύνη του και την ελπίδα του προς το Θεό. Αντίθετα, τα άφησε όλα στα δικά του χέρια. Έσφαξαν τα αδέλφια του μετά ένα κατσίκι και βούτυξαν το χιτώνα του Ιωσήφ στο αίμα. Μετά το πήραν και το πήγαν στον πατέρα τους λέγοντας: «Βάλε με το νου σου τι νους είναι αυτός ο χιτώνας». Γνώρισε ο πατέρας του παιδιού του το χιτώνα και άρχισε να κλαίει και να οδύρεται και θρηνώντας το έλεγε: «Άγριο θηρίο έφαγε τον Ιωσήφ». Και πράγματι, αληθινά θηρία και πονηρή ήταν εκείνοι που το είχαν σκαρώσει αυτό το έγκλημα. Ή για να πούμε καλύτερα, ήταν πιο άγριοι και από τα θηρία, αφού είχαν αποφασίσει να σκοτώσουν τον αδελφό τους και να γίνουν έτσι αδελφοκτόνοι. Ο μακάριος Ιωσήφ όμως αγωνιζόταν με το πλοίο της υπομονής. Τον έβαλαν μέσα σε ένα λάκκο, αλλά και αυτό το υπέμεινε. «Πέστε μου, άνθρωποι μυαροί, γιατί επιδείξατε τόση απανθρωπιά απέναντι στον αδελφό σας? Δεν σας έφτανε που του πήρατε το χιτώνα, αλλά τον ρίξατε και στο λάκκο? Δεν σκεφτήκατε ότι ο Θεός βλέπει από ψηλά τα πάντα? Δεν έφρηξε και δεν δηλίασε η καρδιά σας που τόλμησε να κάνει ένα τέτοιο πράγμα? Δεν μάθατε ότι η πρώτη εντολή του νόμου είναι να μη φωνεύσεις? Και εσείς τολμήσατε να παραβείτε τούτη την εντολή και μάλιστα σκοτώνοντας τον αδελφό σας?» Μετά από αυτό, τα αδέλφια του Ιωσήφ σκέφτηκαν να τον πουλήσουν δούλο. Συνάντησαν κάποιους Ισμαηλίτες που πήγαιναν στην Αίγυπτο. Μόλις τους είδαν τα αδέλφια του Ιωσήφ, τον έβγαλαν από το λάκκο και πούλησαν τον μέλλοντα κυβερνήτη τους ως δούλο, έτσι ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση να γίνει σύμφωνα με το όνειρο που αυτός είχε δει, βασιλιάς και ηγεμόνας. Πήραν λοιπόν ως δούλο τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Και δες τώρα πως τον ένα πειρασμό του Ιωσήφ τον διαδέχτηκε άλλος. Τώρα του προστέθηκε ο πειρασμός της Αιγυπτίας, η οποία με την ανήθικη πρόταση προσπαθούσε να νικήσει το δίκαιο. «Έλα μαζί μου και εγώ θα σου δώσω δώρα και τιμές», του είπε. «Θα έχεις δούλους στην υπηρεσία σου. Θα σε κάνω να κολυμπάς το χρήμα. Θα σου χαρίσω ό,τι έχω και δεν έχω. Και εγώ θα γίνω δούλη σου. Μονάχα Ιωσήφ να μου κάνεις το χατήρι. Κάνε μου το θέλημα. Σβήσε την ερωτική φωτιά που με καίει. Δρόσισε μου την καρδιά που καίγεται εξαιτίας του πάθους. Κάνε μου τις ταλέπορες στο θέλημα». Έτσι του έλεγε και του ξανά έλεγε η Αιγυπτία με πάθος. Και εκείνος αποκρίθηκε και της είπε: «Γυναίκα, μάθε ότι εγώ δεν γεννήθηκα δούλος. Από το φθόνο και την κακία των αδελφών μου είμαι τώρα δούλος. Δεν θα μιάνεις ποτέ εσύ τη σοφροσύνη μου. Δεν θα μου κλέψεις την ευγενική καταγωγή μου. Δεν προδίδω τις αρχές μου. Δεν ρίχνω τον εαυτό μου στο στόμα του θανάτου. Δεν ξεμπέφτω από την τιμή που έχει η γενιά μου. Είμαι εγγονός του Αβραάμ, εκείνο που μιλούσε πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό και ο οποίος κάποτε του είπε: θα σε ευλογήσω πλουσιοπάροχα και θα πληθύνω τους απογόνους σου σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας. Παππούς μου είναι ο Ισαάκ, εκείνος που πήγαινε να προσφερθεί ως θυσία στο Θεό. Πατέρας μου είναι ο Ιακώβ, εκείνος που πάλεψε με τον Άγγελο, εκείνος που είδε την ουράνια κλίμακα που στηριζόταν στη γη και ακουμπούσε στον ουρανό, ενώ την ανεβοκατέβαιναν άγγελοι του Θεού.
Εκείνου είμαι εγώ γιος. Δεν είμαι κανένας τυχαίος άνθρωπος ή κάποιος δραπέτης. Δεν βρίσκομαι εδώ πουλημένος δούλος εξαιτίας κάποιας καταδίκης μου, αλλά από τον καρπό του φθόνου και της κακίας. Εκείνη, όταν είδε ότι με τα γλυκόλογα δεν κατάφερε να τον ρίξει στην αμαρτία, ούτε να τον αμαυρώσει τη σοφροσύνη με την πολυλογία, του άρπαξε το ημάτιο. Και ο Ιωσήφ άφησε το ημάτιό του στα χέρια της και έφυγε γυμνός. Είδες υπομονή. Βγήκε ο Σόφρον αθλητής από τα βασιλικά δώματα λέγοντας: «Από την παγίδα του φιδιού χρειάστηκε να ντύσουμε τη γύμνια μας με ρούχα. Αλλά τώρα για να κρατήσω τη σοφροσύνη προτιμώ να τα βγάλω». Για την παρακοή ο πρωτόπλαστος χρειάστηκε να καλύψει το σώμα του, και τώρα για την εντολή του Θεού που μας παραγγέλει και λέει «Να μην μιχεύσεις», πρέπει εγώ τώρα να τα βγάλω. Και έτσι βγήκε έξω ο Ιωσήφ γυμνός. Ή καλύτερα, βγήκε ντυμένος στο Χριστό. Άφριζε λοιπόν η θάλασσα. Χτυπιόταν και ξεσήκωνε τρικυμίες, θέλοντας να καταποντήσει το πλεούμενο. Άδικα όμως πάσχιζε. Τίποτα δεν κατάφερε. Το σκάφος έπλεε ήρεμα, σαν να βρισκόταν όχι σε φουρτούνα και ανεμοζάλι, αλλά σε απέραντη γαλήνη. Τι δεν έκανε ο διάβολος, χωρίς όμως να βλάψει καθόλου τον Ιωσήφ. Το σκάφος ήταν γεροδεμένο και τίποτα δεν το σάλευε. Πόσο δεν τον προκάλεσε η Αιγυπτία, αλλά το θησαυρό δεν κατάφερε να τον αποκτήσει.

Αφού λοιπόν έκανε όλες αυτές τις προκλητικές κινήσεις η Αιγυπτία και δεν κατάφερε τελικά να ικανοποιήσει την επιθυμία της, άρχισε να συκοφαντεί τον Ιωσήφ στον άντρα της και να του λέει: «Μου έφερες εδώ τον νεαρό Εβραίο για να με ενοχλεί?» Το άκουσε εκείνος και εξοργίστηκε και έριξε τον Ιωσήφ στη φυλακή. Γιατί έπρεπε να μπει ο Ιωσήφ, το φωτεινό λιχνάρι και ο τροφοδότης του Θεού, ανάμεσα σε εκείνους που ζούσαν στο σκοτάδι και που έλειωναν από την πνευματική πείνα. Δες τώρα και άλλο πεδίο αθλήσεως για τον Ιωσήφ. Δεν του έφτανε η έλλειψη της πατρικής αγάπης, η κακία των αδελφών του και η στέρηση της πατρίδας του. Τον βρήκε τώρα και η συκοφαντία της Αιγυπτίας και επιπλέον η φυλακή. Έτσι, αγαπητοί μου, βρέθηκε ο Ιωσήφ στη φυλακή. Σε λίγο έριξαν στη φυλακή και τους δύο υπεύθυνους οικονόμους για τη σιτοδοσία και τα κεράσματα του παλατιού. Αυτοί επίσης είχαν δει κάποια όνειρα και από αυτά στενοχωρήθηκαν. Ο Ιωσήφ τους είδε, καθώς στέκονταν έτσι λυπημένοι, και τους ρώτησε: «Γιατί είναι τα πρόσωπά σας τόσο σκυθροπά?» Εκείνοι το απάντησαν: «Είδαμε ένα όνειρο και δεν έχουμε ποιος να μας το εξηγήσει». Τους λέει τότε ο Ιωσήφ: «Πέστε σε μένα ο καθένας σας χωριστά το όνειρό του. Τι λες τώρα, Ιωσήφ? Δεν έχεις δει και εσύ ένα όνειρο πως θα γινώσουν βασιλιάς? Μήπως δεν βλέπεις τώρα και την κατάληξή σου? Είδες κάποτε να σε προσκυνά ο ήλιος και η σελήνη, και να που αντί γι' αυτό σε πούλησαν δούλο? Είδες τα δεμάτια με τα στάχια των αδελφών σου να γυρίζουν και να προσκυνούν το δικό σου δεμάτι, και να που αντί γι' αυτό βρίσκεσαι δεμένος στη φυλακή? Τι ρωτάς τώρα να μάθεις και για τη συφορά που βρήκε τους άλλους? Γιατί μένεσαι τόσο?» «Δεν μένομαι», λέει ο Ιωσήφ. «Ξέρω τη δύναμη της υπομονής μου. Γνωρίζω το κέρδος και τα στεφάνια που θα μου χαρίσει αυτή η μεγάλη υπομονή. Γνωρίζω με ποιο τρόπο αποκτά κανείς το υπέροχο και αμάραντο λουλούδι της υπομονής. Δεν κερδίζει κανείς στεφάνια αν δεν αθλήσει νόμιμα», λέει ο Απόστολος. Και ο Ψαλμωδός επίσης μας βεβαιώνει: «Υπέμεινα καρτερικά τον Κύριο και άκουσε τη δέησή μου». Είδες υπομονή αθλητή? Είδες καρτερία? Είδες αδούλωτο φρόνημα? Είδες ανυποχώρητο αγωνιστή? Είδες άνθρωπο στεφανωμένο με τη δόξα της σοφροσύνης? Είδες πλοίο αγνότητας? Είδες οδηγό των νέων, χαλινάρι της ζωής των ενηλίκων? Είδες κυβερνήτη των ειδονών? Είδες τον αγώνα και την άθληση του Ιωσήφ? Όλοι λοιπόν ας αποκτήσουμε αυτή την αρετή, γιατί δεν υπάρχει τίποτα ισχυρότερο από την υπομονή. Η υπομονή είναι η ρίζα όλων των αγαθών. Είναι η μητέρα της ευσέβειας και πρόξενος της εφροσύνης. Η υπομονή είναι καρπός αμάραντος. Είναι πύργος ακαταμάχητος. Λιμάνι που δεν το βρίσκουν οι φουσκοθαλασσιές. Καταλάβατε λοιπόν τώρα τι μεγάλο αγαθό είναι για τον άνθρωπο η υπομονή. Ας πάμε τώρα και στην υπόθεση της ευλογημένης Σωσάνας, γιατί και αυτή αγωνίστηκε με πολλή υπομονή. Θα δούμε λοιπόν ανδρεία ψυχή σε γυναικείο σώμα. Θα συναντήσουμε εκεί γυναίκα σοφροσύνη τέτοια που θα παραμένει αξιομνημόνευτη και αθάνατη στους αιώνες. Αυτή λοιπόν, η μακάρια Σωσάνα, πήγε, όπως συνήθιζαν τότε να κάνουν οι άνθρωποι, να περπατήσει στον κήπο του σπιτιού της. Σε κάποιο όμως απόμερο σημείο ήταν κρυμμένοι δύο πρεσβύτεροι του λαού με ανήθικες προθέσεις. Η Σωσάνα ήταν ανυποψίαστη και περπατούσε χαρούμενα, όπως πηδούν τα αρνάκια στα λιβάδια. Οι κακοπροαίρετοι εκείνοι άνθρωποι στέκονταν στον κρυψώνα τους σαν τους λύκους, έτοιμοι για να αρπάξουν το πρόβατο. Αφού λοιπόν διαπίστωσαν ότι η Σωσάνα ήταν μόνη της, όρμησαν κατά πάνω της. Εκείνη όμως καθόλου δεν δίλιασε, ούτε καν λύγησε μπροστά στην πρόκλησή τους, αλλά στεκόταν ασάλευτη, σαν βράχος σοφροσύνης. Τότε οι πρεσβύτεροι της είπαν: «Εμείς επιθυμήσαμε να σε απολαύσουμε. Κάνε μας το χατήρι και έλα μαζί μας. Εμείς είμαστε οι πρεσβύτεροι του λαού». Αυτό προφασίστηκαν εκείνοι που, καθώς νόμιζαν, κυβερνούσαν το λαό, αλλά που είχαν οι ίδιοι ξεπέσει στην έσχατη κατάντια. «Εμείς», τις λένε πάλι, «χειριζόμαστε τους νόμους». Καλύτερα βέβαια θα ήταν να είχαν πει ότι εμείς είμαστε καταδικασμένοι σύμφωνα με τον νόμο που ορίζει να μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου. «Αν δεν υποχωρήσεις το θέλημά μας», συνέχισαν, «θα σε κατηγορήσουμε
και θα πούμε ότι σε πιάσαμε στον κήπο να μαρτάνεις με κάποιο νεαρό. Η Σωσάνα, όταν άκουσε αυτή την απειλή, στέναξε από τα βάθη της καρδιάς της και είπε με το λογισμό της: «Με έχουν σώσει από παντού και βρίσκομαι σε δύο στενά. Καλύτερα όμως είναι για μένα να πεθάνω για χάρη της σοφροσύνης, παρά να παραμείνω στη ζωή και να έχω μολυνθεί από την αμαρτία». Οι πρεσβύτεροι, αφού είδαν ότι τους ξέφυγε το θύραμα, την κατηγόρησαν δημόσιως Μιχαλίδα. Εκείνη όμως δεν αμύνθηκε, δεν μίλησε καθόλου για να απολογηθεί και παρέμεινε στη σιωπή, γιατί γνώριζε καλά το κέρδος που φέρνει στον άνθρωπο η υπομονή στις λήψεις. Έτσι καταδικάστηκε η Σωσάνα, για να μην αμαυρώσει τη σοφροσύνη της. Την πήραν λοιπόν οι Δήμοι και πήγαιναν να την εκτελέσουν, ενώ όλος ο λαός παρακολουθούσε από κοντά το κάθε τι. Τότε, ο παντογνώστης και προνοητής Θεός χάρισε πνεύμα Άγιο στον προφήτη Δανιήλ, ο οποίος τους αποκάλυψε την αλήθεια. Φανέρωσε έτσι ο προφήτης δημόσια τι ακριβώς συνέβαινε στις καρδιές όλων εκείνων που εμπλέκονταν στο θέμα. Ξεσκέπασε την ακόλαστη πρόθεση των πρεσβυτέρων και κατέδειξε τη Σωσάνα στην υπομονή και τη σοφροσύνη. Έτσι εκείνοι μιαροί καταντροπιάστηκαν, ενώ η Σωσάνα δοξάστηκε. Εκείνοι λούστηκαν μέσα στην ατιμία και αυτοί μέσα στον ωκεανό της δόξας. Καταλάβατε λοιπόν τώρα, αγαπητοί μου, τι καρπούς χαρίζει η υπομονή. Όσοι πράγματι κατανοήσετε το μεγαλείο της, ζηλέψτε την και αγωνιστείτε να την αποκτήσετε. Γιατί καθώς λέγει η Αγία Γραφή, εκείνος που θα υπομείνει μέχρι το τέλος, εκείνος θα σωθεί. Και αυτό ήθε να γίνει με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον πρέπει η δόξα και η δύναμη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Φίλες και φίλοι, εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Νομίζουμε ότι η σημερινή ήταν μια πολύ ωφέλιμη ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάνω σε ένα κέραιο θέμα για τη σωτηρία μας, αυτό της υπομονής. Είναι μια αρετή που στις μέρες μας ειδικά δοκιμάζεται πάρα πολύ. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό να μας τη χαρίσει πλούσιο πάροχα, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε τις τρικυμίες οι οποίες μας χτυπούν σαν το καράβι μέσα στη φουρτούνα. Με τη χάρη του Θεού ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, ο Θεός ασκέπει και ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανού μου

Τριά ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Ο πηγή και ρίζα πεφικό, ο πατήρ, ο αίτιο τη εν ιώ και αγίω σου πνεύμα τη συμφιού θεότητο. Το τρισίλιον τη καρδία μου πήκασον σέλα και μεθέξι λάμπρινον σύ θεοργού ελάμψεω. Δόξα πατρί και ιώ και αγίω πνεύματι. Τριφεγγή μονάστε αρχική, πάσαν διασκέδασον αμαρτιών και παθών μου την ζώφωσιν. Φωτεινών ακτίνων σου γλυκητάτε εν μετουσία και ποιησον σου δι απροσίτου. Δόξει με ναών και σκηνίν άχραντων. Γεννήν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ρούν τον πριν τη φύσεω ημών, πεπονθία άτοπων και προσφοράν όλη τη άσε άχραντε. Σαρκωθεί εν μήτρα σου ο Θεό λόγο, φιλανθρώπο ανέστηλε και την θεαρχία τρίφωτον ημά σε μεσταγώγησεν. Αγία τριά σου Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Ισότητη τη φύσεω θεαρχία, ομότιμον δοξάζω σε τη προσώπηση. Ζωή χάρη ζωή χορηγό ούσα. Αρήτω πέφυκα ει ο Θεό ημών και ούκε στην άγιο πλήν σου κύριε. Αγία τριά σου Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Συ τάξει στα σαήλου και ουρανίου, υπέστησα στου έσωπτρα του σου κάλου. Τριά σε αδιέρετο μοναρχία. Υμνήν απαύστοσε, αλλά και νυν ημών εκπυλίνου στόματο τέξε την ένεση. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Στερέωσον τη πίστεω εν την πέτρα και πλάτινον αγάπη σου το πελάγι. Καρδίαν και διάνοιαν των σων δούλων, μονάστρι σίλιε. Σίγαρε Θεό ημών εφό περελπίζοντε μη εσχυνθήμεν. Και νυν και αή και στου αιώνα των αίων αμήν. Ο πάσαν πριν υπόσταση ουσιώσα τη κτήσεω εν μήτρα σου ουσιώθη απείρω αγαθότητη Θεοτόκε και φω τρισίλιον πάσιν ανέτειλε τη μια θεότητο και κυριότητο. Ότι καταρχά τον Αδάμ διέπλασα κύριε, τότε το λόγο σου το εν υποστάτω εβόη σα έσπλαχνε. Ποιήσομεν κατά την ημετέρα νομίωσιν, το δε πνεύμα το άγιον συμπαρήν δημιουργών, διοβόμεν σι ποιητά ο Θεό ημών δόξαση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ότε προς εμάς ο Θεός ελθύν κατηξίωσε, τότε σου πάναγνε την καθαρωτά την ειδήν εγκατόκισε και έσωσε διά σου των ανθρώπων το φύραμα χαρισάμενος άπαση βασιλείαν ουρανών, δυο βοόμενση Θεοτό και αγνή χαιρεδέσποινα. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήνσε ουδέ τάξη άειλη εξισχύουση των αγγέλων τριάς μονάς άναρχη, αλλούν εμείς πυλήνη γλώτη την σύνουσιώδη αγαθότητα και ανυμνούμεν πίστη και δοξάζομεν. Αγία τριά σου Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Υπάρχουν πλαστουργό τη φύσεω παντοκράτορ, τη των ανθρώπων πάσαν εμήν βλέπει νυν ω πανδερκή αδυναμίαν, διό κατηκτήρισον των δούλων σου και προ ζωήν βελτή την επανάγαγε. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Μονάδο αρχική ασύγχυτα, τρία πρόσωπα ανυμνούμεν, ω ειδικό έχοντα και μεριστό στα υποστάσει, αλλούν ηνωμένα και αμέριστα εν τη βουλή και δόξη και θεότητη. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Τα όν σε καθαρών και άχραντων να υπάρθενε Θεοντόκε, ο παντουργό έβρικε μόνην σαφώ εκ του αιώνο, ενώ κατοικεί σα ανεμόρφωσε την των ανθρώπων φύση ω φιλάνθρωπο. Αγία τριά σου Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Ω ολικό επί πάντα τα όντα τη Ισπρονία, τα ειρηνοδόρου απλών ακτίνα και σωτηρίου βασιλεύ τη ειρήνη, φρούρισον μεν τη ειρήνη σου, σίγαρη η ζωή και η ειρήνη του σύμπαντο. Αγία τριά σου Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Το Μωυσή εν τη βάτο, σόφτη πυρό εν είδη, άγγελο εκλήθη πατρό ο λόγο, την προσημά σου προδηλών παρουσίαν, διεί πάση σαφώ ανέγγελα κράτο θεαρχία μια τρισυπόστατων. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Η φυσική συναίδιον δόξαν προβαλωμένη, μοναρχικοτάτη τριά του, ανυμνούντα ορθοδόξω επίστη, δυσή δόξη, ειδήν αξίωσον, άναρχον και μία να βγει την τρισίλιον. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Συνεκτικό κατ' ουσίαν υπάρχον ο Θεό λόγο πάντων των αιώνων εν δικαστρί σου, παρθενομήτωρ συνεσχέθη αφράστο, του ανθρώπου ανακαλούμενο προσθενικών τη μια κυριότητο. Αγία τριά σου Θεό ελέησον και σώσον ημά. Θελητά του ελέου ελέησον, του εισέ πιστεύοντα θεέ τρισίλια, και των πτεσμάτων λύτρωσε και παθών και κινδύνων του δούλου σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, εναφάτω πελάγι Χριστότητο στην απερινόητον τη ει ελάμψεω, και τριλαμπού θεότητο φωτοδότητα έγλυν μη βράβευσον. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Απορρίτω παρθένε ο ύψιστο άνθρωπο εγένετο, εξού των άνθρωπων ολικό ενδυσάμενο και φωτή τριλαμπή με κατήβγασε. Εσπλαχνία του πέλαγου η μήνη η φαπλό σα υπόδεξε ημά ελεήμων. Βλέψον ει λαών των σε δοξάζοντα, δέξε τα σοδά των ετουμένων σε. Τριά μονά άναρχε, ει έγαρ ελπίζομεν των όλων θεών των δεσμάτων δούνε την συγχώρηση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, γεννήν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν.
Εσπλαχνίας και ίσας απηγήνη, συμπαθής υπάρχει σ' αγαθή Θεοτόκε, σίγαρ των πιστών μόνη αντίληψη ή των λυπουμένων η παράκληση.

Διώσιν ειν άπαντες εν πίστη προσπίπτωμεν ευρύν λύσιν δεινών οι πλουτούντες μόνιν σε βοήθειαν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σούσον ημάς, ρυθμίζεις αή των αγγέλων στρατιάς προς ατρεψίαν, μόνος υπάρχον αναλύωτος ο τρισυπόστατος Κύριος. Δείξω ενών καμού την καρδία να περίτρεπτον πάντοτε προς το δοξάζειν σε θερμός και ανυμνήν ευσεβώς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χωρίν ο αερί των αήλων ουσιών τε σε σακτήσει Θεέ μονάρχα και τρισήλιε, καταβγαζόμενοι γίνονται θέση δευτερεύοντα φώτα, όν καμέτε σε λάμψες και με τουσίες δείξον φως ως φωτουργός τριλαμπής, και νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Ηθήνιν ημάς και υψούν προς ουρανούς μη διαλείπεις τους εφιλούντας, ο διάφατον φιλανθρωπίαν γενόμενος, άνθρωπος εν μήτρα παρθένου και Θεός εις των άνθρωπων και θρόνο δόξης το Πατρί συγκαθεζόμενος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, απρόσιτε Τριάς να ίδιε συνάναρχε θεαρχία, η απαράλλακτος εν πάση πλην των φωσφόρων ιδιωτήτων, πάσαν πονηράν κατάργησον των αντικειμένων βουλήν και ενόκλησιν των δαιμόνων αυλαβή τυρών με αή Κύριε πάντων. Ευλογούμενε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, σοφός και πανσθενός απερίγραπτε τρισήλια μοναρχία η υποστήσασα των κόσμων και συντηρούσα ένα λοβή το τάξη παντελή ενίκησον τη εμή καρδία υμνήν και δοξάζεσαι ασυγήτως συγχωρείς αγγέλων εις πάντας ως αιώνας. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σοφία του Πατρός σε κατάληπτε ανέκφραστε Θεού λόγια την αμετάβλητον σου φύσιν ουκ αλλοιώσας την των ανθρώπων φύσιν συμπαθώς ανέλαβες και την ενιαία τριάδα εδίδαξας πάντα σέβην ως κυριαρχίαν απάντων των αιώνων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Εκ φωτός ανάρχου συνάναρχος Υιός φως εξανέτειλε και συμφιές φως πνεύμα εκπεπόρευτε. Απορρίτως θεοπρεπός αρεύσου της γεννήσεως πιστευωμένη σάμαδε και της αφράς του εκπορεύσεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λάμψον τας καρδίας τρισήλια Θεώτης των υμνούντων σε το τριλαμπή φωτίσου και δώ σύνεσιν του εν πάση κατανοήν και πράτην των σών θέλημα το αγαθόν και τέλειον και μεγαλύνην και δοξάζειν σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Άπειρος στη φύση υπάρχον ως Θεός, άπειρον πέλαγος των εκτιρμών, ως έχων κατοκτήρισας Τριάς πρώην, ούτω και νυν εκτήρισον τους δούλους σου και των θεσμάτων λύτρωσε και πειρασμών και περιστάσεων. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με Θεέ μου πανδίας επηρείας και κακώσεως, ο εν τρισή προσώπης ανυμνούμενος, ανεκφράστος μοναδικός, Θεός και παντοδύναμος, και την συν πίμνην φύλατε της Θεοτόκου τες εντεύξησιν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι, προς το μυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν φωνής γαρίκουον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων.

0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
4: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιατρικές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων, την πολύπαθη Αγία Γη. Σήμερα θα γνωρίσουμε για μία ακόμα φορά την Αγία Γη μέσα από συναξάρια σύγχρονα, μέσα από την ζωή γυναικών που βρέθηκαν και φιερώθηκαν εκεί, στην Αγία Γη, στα διάφορα προσκυνήματα και μοναστήρια, μέχρι το οσιακό τους τέλος. «Γυναίκες Θεόφρονες» είναι ο τίτλος του βιβλίου που ετοίμασε ο καθηγούμενος της σειράς Μονής Χοζεβά, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος. Και αυτό το βιβλίο θα ξεφυλίσουμε και σήμερα και θα μεταφερθούμε νοερά ως εκεί, με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο.

Φιλοθέη Μοναχή Τσιμπηρά. Ήρθε στα Ιεροσόλυμα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων. Έζησε τα συγκλονιστικά γεγονότα του μαρτυρίου του Αγίου Φιλουμένου, που να ήξερε ότι θα μετήχε κατά της την τύχη του. Μετά τη σφαγή του Αγίου Φιλουμένου από έναν φανατικό θρησκευόμενο Ιουδαίο και πριν τη σύλληψη του δολοφόνου, το Πατριαρχείο διόρισε ηγούμενο στο φρέαρ του Ιακώβ τον πανιερότητο του Μητροπολίτη Νεαπόλεως κύριο Αμβρόσιο. Η αδελφή που διακονούσε τον Δεσπότη τον ακολούθησε στη νέα του θέση. Μια μέρα η Φιλοθέη ξεναγούσε ένα γκρουπ προσκυνητών στο φρέαρ κατά τη διάρκεια της διακονίας της στη φύλαξη του προσκυνήματος. Τότε εισήλθε ένας Ισραηλινός, ο οποίος από το παρουσιαστικό του φαινόταν θρησκευόμενος και παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της ξεναγήσεως. Όταν αποχώρησαν οι λοιποί, εκείνος δεν φαινόταν να έχει πρόθεση να φύγει. Η αδελφή του ζήτησε στην Αγγλική να εξέλθει, διότι ήθελε να κλείσει το προσκύνημα. Όμως εκείνος, με μια ευνηδιαστική κίνηση, έριψε χειροβομβίδα προς το μέρος της και βγήκε βιαστικά, αφήνοντας την αιμόφυρτη, θεωρώντας την νεκρή. Ποιος ήταν όμως αυτός και για ποιο λόγο προέβησε απόπειρα δολοφονίας εναντίον της? Κατά την ομολογία στην αστυνομία του ίδιου του Άσε Ράμπι, αυτό ήταν το όνομα του δράστου, του οποίου την ομολογία εντοπίσαμε σε φύλλο της εποχής της Ισραηλινής εφημερίδας Μααρίβ, αυτός είχε επισκεφθεί το φρέαρ πολλές φορές μετά την στιγερά δολοφονία του Αγίου Φιλουμένου, την οποία ομολόγησε και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι διέπραξε κατ' εντολήν του Θεού. Εν συνεχεία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας των επισκέψεών του αυτών, τον μήνα Απρίλιο του 1982, είδε τη μοναχή με ομάδα προσκυνητών. Της έριξε χειροβομβίδα. Είχε στην κατοχή του χειροβομβίδες από την εποχή που υπηρετούσε ως έφεδρος στον στρατό, αφού τις είχε κλέψει από το στρατόπεδο ως παρεδέχθη. Και κατόπιν ανέβηκε στο όρος Γαριζίμ να διαβάσει την πεντάτευχο και να προσευχηθεί. Μετά από δύο μέρες κατέβηκε και πέρασε ανενόχλητος τα μπλόκα της αστυνομίας, η οποία είχε εντωμεταξύ εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Κανείς ωστόσο δεν τον υποπτεύθηκε κατά την διαφυγή του. Μετά από την νοσηλεία της σε νοσοκομείο των Ιεροσολύμων, παρέμεινε επί δύο εβδομάδες στην Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας, Βιθανία, όπου οι φιλόστοργες αδελφές την περιποιήθηκαν. Επέστρεψε κατόπιν στη Μονή της Μεγάλης Παναγίας για να ησυχάσει και αναρρώσει πλήρως. Η αδελφή Φιλοθέη ήταν ελεήμων, ολιγομήλυτη, ήσυχη, πραία ο Σάκα Κορνάκη. Ήταν πολύ φυλακόλουθη και με ομολογιακό φρόνημα. Έφερε όμως έναν πολύ μεγάλο σταυρό. Ο πνευματικός της ήταν οξύθυμος και σκληρός. Την έσπρωχνε και την χτυπούσε. Σε ένα τέτοιο επεισόδιο η αδελφή έπεσε και χτύπησε. Τότε μαζεύτηκαν οι άλλες μοναχές και την υπερασπίστηκαν. Τις απείλησε και αυτές. Τότε μία εκ των μοναζουσών, η αδελφή Θεοδούλη, του αντιμίλησε και τον έβαλε στη θέση του. Από τότε εκείνος ήταν πιο προσεκτικός. Η Φιλοθέη διετέλεσε ηγουμένη στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Εβραϊκή στα Ιεροσόλυμα από το 1985 έως το 2002. Όμως οι δυνάμεις της την εγκατέλειπαν σιγά σιγά και έτσι αποφάσισε να μετικήσει στην Ελλάδα. Έζησε το υπόλοιπο του βίου της στην Ιερά Μονή Φανερωμένη Σαλαμίνος, όπου και τελειώθη. Ας έχουμε την ευχή της.

σημερινή μοναχή, η Ασκήτρια. Στην περιοχή Ρυμνικού Σάρατ, σε ένα μικρό χωριό, ζούσε ο Δημήτριος Παραϊάλα με τη σύζυγό του. Φτωχοί άνθρωποι, μα πολύ εργατικοί. Το 1900 ήρθε στον κόσμο ο γιος του Δημήτριος. Δυστυχώς όμως, η θνησιμότητα εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη και ο Θεός πήρε κοντά του τη μητέρα. Ο πατέρας έμεινε μόνος με ένα μικρό παιδί. Αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί και ήρθε σε δεύτερο γάμο με την Μπίκα, η οποία ήταν ευλαβεστάτη και είχε πάντα στο νου και στα χείλη το όνομα του Κυρίου. Η δεύτερη σύζυγος φρόντισε το μικρό ορφανό ως αληθινή μητέρα, με στοργή και αγάπη. Το 1903 η Μπίκα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι, στο οποίο έδωσαν το όνομα Αβραάμ, και όταν μεγάλωσε, αν και έγινε αγρότης για τα προστοζήν, ήταν ένας πρικισμένος ποιητής. Το 1908 το ζευγάρι Παραϊάλα απέκτησε έναν ακόμη γιο, τον Ίων, και μερικά χρόνια αργότερα, το 1911, το μοναδικό κορίτσι της οικογένειας, την Μαρία. Τα δύο τελευταία τέκνα είχαν κληρονομήσει από τη μητέρα τους έναν αληθινό θησαυρό, την ευλάβειά της. Τα χρόνια κυλούσαν και τα παιδιά μεγάλωναν υπό σκληρές συνθήκες φτώχειας. Από μικρά στη βιοπάλη, στις αγροτικές δραστηριότητες. Μα η αγάπη τους για την Εκκλησία του Χριστού αμοιώτη. Όταν ο Ίων έγινε 28 ετών, έγινε κάτι το οποίο άλλαξε τον ορόν του βίου του. Συνάντησε τον ιερομόναχο Ιωαννίκιο, που ασκήτευε στα σπήλαια της περιοχής του Μπουζάου. Οι πνευματικές αναζητήσεις του νεαρού βρήκαν την απάντησή τους στο πρόσωπο του ερημίτου. Το πήρε απόφαση. Θα ακολουθούσε τον γέροντα. Θα γινόταν μοναχός. Πράγματι, έφυγαν μαζί για το ασκητήριο. Μετά από κανονική δοκιμασία και βλέποντας τον ζήλο του νέου, ο γέρον Ιωαννίκιος τον έκυρε μοναχό, μετονομάζοντάς τον Ιωαννίκιο. Τόσο πολύ εκτίμησε τον ευθύ και ασυμβίβαστο χαρακτήρα του νέου και την άσκησή του, ώστε του έδωσε το όνομά του. Μα ένας εσωτερικός παραγμός επικρατούσε τότε στη Ρουμανία. Οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτείας και μοναχών του παλαιού ημερολογίου. Και ο γέρον Ιωαννίκιος ανήκε στο παλαιό ημερολόγιο. Η αστυνομία τον συνέλαβε μαζί με όλους τους υποτακτικούς του. Τους έσυραν στα αστυνομικά κέντρα του Μπουζάου, τους κτύπησαν και τους φυλάκισαν για κάποιους μήνες. Όταν τους άφησαν ελεύθερους, οι μοναχοί επέστρεψαν στον τόπο ασκήσεώς τους και συνέχισαν το πρόγραμμά τους. Η αστυνομία επανέλαβε όμως την έφοδο και ο νεαρός υποτακτικός πατήρ Ιωαννίκιος ήταν στεναχωρημένος. Δεν ήταν στεναχωρημένος όμως επειδή φοβόταν, αλλά διότι επιθυμούσε μια ζωή δοσμένη εξ ολοκλήρου στο Θεό, με άσκηση και ησυχία. Καταλάβαινε ότι δυστυχώς αυτό δεν μπορούσε να το έχει στη γενέτειρά του. Άρχισε να σκέπτεται την φυγή. Στο μυαλό του Ιωαννικίου μια λέξη τριγύριζε: Ιεροσόλυμα. Και η Μαρία, τι απέγινε η μικρή του αδελφή όσο εκείνος έλειπε? Με ανακούφιση έμαθε ότι είχε ενταχθεί ως δόκιμη μοναχή σε ένα μοναστήρι της περιοχής. Δεν ήθελε να την αφήσει απροστάτευτη. Κατά το ανθρώπινο, κατόπιν ευλογίας από τον γέροντά του, επέστρεψε στο χωριό του, έψαξε και βρήκε την Μαρία. Οι γονείς τους είχαν κοιμηθεί εντωμεταξύ και με τη σύμφωνη γνώμη της πούλησε το οικοπεδάκι της, εκείνο που οι γονείς είχαν προορίσει για πρίκα της εάν παντρευόταν. Εξοικονόμησαν τα αναγκαία χρήματα και με τα εισιτήρια στο χέρι επιβιβάστηκαν στο πλοίο για το μεγάλο ταξίδι στην Αγία Γη.

άνοιξη του 1937, όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωαννίκιος ήταν τότε 29 ετών και η αδελφή του 26. Πίστη καλούμενος Αβραάμ, υπήκουσεν εξελθήν εις τον τόπον, ον εμελέ λαμβάνειν εις κληρονομίαν, και εξήλθε μη επιστάμενος που έρχεται. Ήρθαν λοιπόν αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, ότι ήταν ξένοι ανάμεσα σε ξένους. Πρωταρχικό μέλημά του ήταν να τακτοποιήσει τη νεαρά Μαρία σε ασφαλές μέρος. Έψαξε για γυναικείο κοινόβιο και κατέληξε στο ρωσικό μοναστήρι στην ορεινή Ein Karem, στην εβραϊκή γλώσσα, όπου εκεί η Μαρία έμεινε ως δόκιμη μοναχή επί τριετία. Όσο για τον ίδιο, ζήτησε και έλαβε ακρόαση από τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Τιμόθεο. Εκείνος τον τοποθέτησε ως διακονητή στον Πανάγιο του Κυρίου Τάφου. Ασύλληπτη ευλογία που ποτέ δεν είχε φανταστεί. Μετά από περίπου ένα χρόνο, ζήτησε ευλογία να διακονήσει και το Θεοδέγμον Σπήλαιο εν Βιθλεέμ, όπου παρέμεινε πλέον του ενός έτους. Το διάστημα εκείνο είχε μία συνάντηση, η οποία ήταν η καθοριστικότερη και πιο ευλογημένη ολοκλήρου της ζωής του. Γνώρισε έναν εξαιρετικό, επίσης Ρουμάνο, μοναχό, Ιωάννη ονόματι. Πρόκειται για τον μετέπειτα Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη. Ο πατήρ Ιωάννης μόναζε τότε στη λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγιασμένου και όταν απεχώρησε στην έρημο για περισσότερη άσκηση, μόνωση και προσευχή, ο πατήρ Ιωαννίκιος τον ακολούθησε. Ήταν καλοκαίρι του 1939, όταν εγκαταστάθηκαν στον ερημικό εκείνο στίβο. Επί 1,5 περίπου έτος ασκήτευαν στον απαράκλητο τόπο, διερχόμενοι διαπυρός και σιδήρου. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος του 1940 εξαπλώθηκε ως την Αίγυπτο και τους Αγίους Τόπους, οι οποίοι ήταν υπό την κυριαρχία των Άγγλων. Το 1941, όταν έληξε με τη βοήθεια του Θεού η δοκιμασία του πολέμου, ο πατήρ Ιωάννης μαζί με τον υποτακτικό του επέστρεψαν στη λαύρα του Αγίου Σάββα. Εκεί θα ήταν ασφαλής. Την περίοδο εκείνη, αντιπρόσωπος του Ρουμανικού Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα ήταν ο αρχιμανδρίτης Βικτορίνος Ουρσάκε, ο οποίος μερίμνησε κατόπιν και τη συμφώνου γνώμης του Πατριάρχου Ρουμανίας Κυρού Νικοδήμου να παραχωρηθεί στον πατέρα Ιωάννη η ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη. Την 21η Απριλίου 1947 χειροτονήθηκε διάκονος υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νεαπόλεως, κυρίου Παντελεήμονος, και την 28η του αυτού μηνός πρεσβύτερος στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Φιλαδελφίας, κυρίου Επιφανίου. Το φθινόπωρο του 1947 ο πατήρ Ιωάννης διορίστη επισήμως ηγούμενος στη σκήτη του Ιορδάνου. Στη μικρή συνοδεία των δύο πατέρων προσετέθησαν η μοναχή Μελάνη και η δόκιμος Μαρία, την οποία έκυρε μεγαλόσχημο μοναχή ο μακαριστός πνευματικός της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγιασμένου, πατήρ Σάββας. Η κουρά της έλαβε χώρα στον πύργο της Λαύρας έξωθεν της Μονής και με το ονομάστη Μαγδαληνή μοναχή. Η αδελφή Μαγδαληνή υπέμεινε αγόγγιστα το κρύο, την υγρασία, την φτώχεια. Ο ίδιος ο πατήρ Ιωαννίκιος αφηγούνταν. Εδώ η σκήτη είχε τη μορφή μικρού μοναστηριού και τα δύο μικρά κελιά της ήταν σε άθλια κατάσταση. Στην εκκλησία, όταν έβρεχε, το νερό έμπαινε μέσα από τη στέγη. Ο κήπος ήταν ενίοτε πλημμυρισμένος από τα νερά του Ιορδάνου, ενώ τροφή και χρήματα για τη συντήρησή μας δεν υπήρχαν καθόλου. Και φυσικά, για θέρμανση, ούτε λόγος. Μια υποτυπώδης σόμπα, δηλαδή ένα βαρέλι γεμάτο κατά το ίμιση με χαλίκια και να κρατά τη θερμοκρασία, καθώς έκαιγαν μέσα σε αυτό λίγα ξύλα. Σε τίποτα δεν υστερούσε η Μαγδαληνή όσον αφορά την άσκηση, την κακοπάθεια, την υπομονή και την εγκαρτέρηση.
Παραμερίζοντας από πολύ νωρίς την αδυναμία του γυναικείου φίλου, δόθηκε ολόψυχα στην προσευχή και την νηστεία, στη λατρεία του μόνο αληθινού Θεού. Δίχως παράπονα και απαιτήσεις, δίχως να επιβαρύνει τους δύο πατέρες το ελάχιστο. Ένα καλοκαίρι, η ζέστη ήταν αφόρητος και η υγρασία την επέτεινε βασανιστικά. Εκείνη έκανε τον μοναχικό της κανόνα κρυμμένη στα καλάμια της όχθης του Ιορδάνου και το βράδυ αναπαυόταν για λίγο σε ένα μικρό κρεβάτι από κλαδιά που της είχαν φτιάξει επάνω σε ένα δέντρο. Ήταν πολύ εξαντλημένη από τον αφόρητο καύσωνα. «Θεέ μου, αν πεθάνω απόψε, σε παρακαλώ να παραλάβεις την ψυχή μου», έλεγε με το νου της. Την πήρε για λίγα λεπτά ο ύπνος. Ξύπνησε απότομα και ένιωσε να παγώνει. Άνοιξε τα μάτια και με φρίκη αντίκρισε ένα φίδι να περνά από πάνω της, αλλά δίχως καθόλου να την πειράξει. Η χάρις και η πρόνοια του Θεού την είχαν φυλάξει. Έζησαν στη σκήτη του Ιορδάνου 5 ολόκληρα χρόνια. Όμως η Μαγδαληνή, τα 2,5 από τα 5 αυτά χρόνια λόγω των κινδύνων του πολέμου, έζησε ως γνήσια ασκήτρια, έγκλειστη σε σπήλαιο, στην έρημο. Και ο πατήριο Ανίκιος της πήγαινε τροφή και νερό. Είχε κτίσει και το άνοιγμα του σπηλαίου για να μην την εντοπίσει κανείς και κινδυνεύσει. Μόνο ένα μικρό άνοιγμα είχε αφήσει, ώστε να περνούν την Θεία Κοινωνία και τα λιγοστά τρόφιμα. Σύμφωνα με την αφήγηση του πατρός Ιωαννικίου, μετά από 5 χρόνια ασκήσεως στον Ιορδάνη, δηλαδή τον Νοέμβριο του 1952, ο πατήρ Ιωάννης αντικαταστάθηκε στην ηγουμενία από τον παλαιό ηγούμενο. Τότε συνεννοηθήκαμε μαζί και αναχωρήσαμε για τις σπηλιές της ερήμου του Χοζεβά, που ευρίσκονται κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Όσο για την αδελφή Μαγδαληνή, ο πατήρ Ιωαννίκιος θεώρησε ότι θα ήταν σωστό να μετοικήσει σε κατοικημένη περιοχή, εφόσον εκείνος και ο γεροντάς του θα εγκαθίστανται στο κοινόβιο του Χοζεβά. Την έβγαλε λοιπόν από το σπήλαιό της και την έστειλε στην Ιεριχώ, όπου αγόρασε με οικονομίες τους από δωρεές προσκυνητών 2 σπιτάκια. Εκεί έζησε επί 30 συναπτά έτη με 2 ακόμη μοναχές ρωσικής καταγωγής, την Γαλήνη και την Πορφυρία. Έζησαν σαν σε κοινόβιο. Συχνά η Μαγδαληνή επισκεπτόταν τη Μονή Χοζεβά και έμενε εκεί. Καθώς επίσης και στα ασκητήρια του Χοζεβά, μη κυριότερο την σκήτη της Αγίας Άνης. Η Μονή της ενίσχυε οικονομικώς ό,τι εδύναντο, ώστε να εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Η Μαγδαληνή είχε την εξαιρετική ευλογία από τον Θεό να ζήσει όλα τα θαυμαστά γεγονότα, τα αφορώντας την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου και στην ανακομιδή του αυθάρτου και θαυματουργού του σκήνους. Τα χρόνια περνούσαν και ο πατήρ Ιωαννίκιος ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν από την ηλικία και την υπέρμετρο άσκηση. Θέλησε να εξασφαλίσει τη μοναχή. Ζήτησε λοιπόν από τον Πατριάρχη κύριο Διόδωρο να της δοθεί κελί κάπου πλησίον του Πατριαρχείου. Στόχος του ήταν να εγκατασταθεί η αδελφή Μαγδαληνή στα Ιεροσόλυμα, ώστε να είναι προστατευμένη. Πράγματι, κατόπιν αδείας του μακαριωτάτου, της παρεχωρήθη μικρό κελί στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλων της παλαιάς πόλεως των Ιεροσολύμων. Παρότι όμως ζούσε στην πόλη, δεν άφηνε να σβήσει το ασκητικό πνεύμα που την διακατήχε εκ νεότητός της. Το κελί της δεν είχε την παραμικρή άνεση, ούτε έπιπλα, ούτε κοζινικά και ασφαλώς ούτε θέρμανση. Όσο για τουαλέτα, υποτυπώδης, εντελώς πρωτόγονη. Στα διάφορα προβλήματα υγείας της, πάντα επικαλούνταν τον Άγιο Ιωάννη και πάντα επερχόταν η ίαση. Οι σχέσεις της με τις άλλες μοναχές των Ιεροσολύμων υπήρξαν πολύ καλές. Τους μιλούσε ήπια, συμβουλευτικά, με συγκατάβαση προς την αδύναμη φύση τους. Δεν ήταν αυστηρή με κανέναν ή μη μόνον με τον εαυτό της. Τη συμβούλευε από την πορεία της και συχνά τους έλεγε: «Να είμαστε φίλοι με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, για να έρθει εκείνος να παραλάβει την ψυχή μας και όχι ο χάρος. Και αν δεν μπορείς
να κάνεις άσκηση σωματική και γονικλησίες και ορθοστασίες ολονύκτιες, μπορείς όμως να κρατήσεις την καρδιά σου καθαρή από λογισμούς και κατακρίσεις. Να έχουμε λοιπόν την καρδιά μας καθαρή για να έχουμε και καθαρή προσευχή. Όσο για τα υλικά αγαθά, ο Θεός μας δίνει τον παράδεισο και δεν θα μας δώσει ψωμί να μην αγαπάμε τα χρήματα. Γιατί όποιος αγαπάει τα λεφτά και αμελεί την ψυχή του, προσκυνά όχι τον Θεό, αλλά το Άγιο Δολάριο. Αυτό ήταν το πνεύμα της γερόντισσας και με τέτοια λόγια παρηγορούσε και ενίσχυε τις αδελφές μοναχές των Ιεροσολύμων. Τα σπιτάκια, όπου είχε εγκαταβιώσει με τις άλλες αδελφές, δεν θέλησε να τα πουλήσει. Τα θεωρούσε ιερό χώρο προσευχής και ασκήσεως και άλλωστε, όπως η ίδια τόνιζε, είχαν αγοραστεί με χρήματα προσκυνητών. Συνεπώς, δεν θα τα θεωρούσε προσωπικό της κτήμα, αλλά του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου, στο οποίο και επισήμως τα παρεχώρησε. Τα χρόνια περνούσαν και η γερόντισσα Μαγδαληνή πάντα θυμόταν την υπόσχεση του Αγίου Ιωάννου πως εάν έβρισκε παρησία στον Θεό θα ερχόταν να την ειδοποιήσει παραμονές της κοιμήσεώς της. Ένα βράδυ, μετά τα διατεταγμένα, έπεσε να αναπαυθεί και ξύπνησε μετά από λίγο. Ήταν γεμάτη χαρά από ένα πολύ όμορφο όνειρο. Είχε δει τον Άγιο Ιωάννη ενδεδειμένο την ιερατική του στολή άπασα να εισέρχεται στο κελί της και να θυμιάζει όλο τον χώρο. Μαζί του και ο ήδη κοιμηθής πατήρ Ιωαννίκιος. Πράγματι με το λίγον ημερών η γερόντισσα κοιμήθηκε ειρηνικά εν Κυρίω σε ηλικία 88 ετών το 1999. Μάλιστα στην αδελφή Φεβρονία που ήταν κοντά της εκείνη την ημέρα είπε απλά και φυσικά «Πήγαινε παιδί μου» και άναψε κεριά. Σε λίγες ώρες εκοιμήθη. Ήσυχα και αθόρυβα όπως έζησε και επολιτεύθη στον επίγειο βίο της τι ούτω τρόπος πέρασε στην αιώνιο ζωή καθώς η ίδια επέλεξε εν απολύτω ξενιτεία και από τα γη χαρήν της Θείας Αγάπης και της μοναχικής αφοσιώσεως. Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι η εκδημία της έγινε κατά τη μεγάλη και λαμπρά εορτή της Πεντηκοστής και η εξόδιος ακολουθία την επομένη του Αγίου Πνεύματος. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν τρεις επίσκοποι. Ο πανιερότατος γέρον Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κύρος Παλάδιος, ο πανιερότατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κύρος Χριστόδουλος και ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κύριος Θεοφάνης. Γεγονός ανδιαφυσβήτητο αποτελεί ότι η γερόντισσα Μαγδαληνή υπήρξε γνήσια ασκήτρια η οποία αποποιηθήσα οικειοθελώς χάριν του Κυρίου Ιησού Χριστού κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος στη ζωή μας δίδαξε μα και μας απέδειξε τον πατερικό λόγο πως όπου απουσιάζει η ανθρώπινη παρηγορία επέρχεται αναμφιβόλως η θεϊκή.

θύμα μοναχή. Η κατεκόσμων Κυριακή Ευθυμιάδου, του Ιορδάνου και της Δεσπίνης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Ιουλίου του 1967. Όταν η μητέρα της κυοφορούσε, οι γιατροί είπαν ότι το έμβριο φαίνεται να έχει πρόβλημα υγείας και τη συνέστησαν να το αμβλώσει. Εκείνη απευθύνθηκε σε γνωστό της γιατρό, ο οποίος αρνήθηκε να προβεί σε μια τέτοια εγκληματική ιατρική πράξη και της είπε προφητικά να κρατήσει το παιδάκι, αλλά όταν μια μέρα της το ζητήσει ο Θεός, να μην το αρνηθεί. Η μητέρα άκουσε τη συμβουλή του και άφησε την κοίηση να ολοκληρωθεί. Πράγματι γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την Κυριακούλα. Οι γονείς μετήκησαν στην Αυστραλία αργότερα για λόγους βιοπορισμού και το κοριτσάκι μεγάλωσε εκεί. Από πολύ νωρίς ένιωσε την κλίση και την κλίση του μοναχισμού στην καρδιά της. Όταν το ανακοίνωσε στους γονείς της, η μητέρα, που τίποτε δεν της είχε αναφέρει όλα αυτά τα χρόνια για να μην την επηρεάσει, με δάκρυα στα μάτια της γνωστοποίησε το θέμα και την ρίση του γιατρού πρώτης γεννήσεώς της. Η απόφαση εδραιώθηκε. Ήρθε στα Ιεροσόλυμα και εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή Αγίου Ονουφρίου, όπου και εκάρη μοναχή, τον Ιούλιο του 1993, λαβούσα το όνομα Σεραφείμα. Το έτος 2000 διεγνώστηκε κατά παραχώρηση Θεού με καρκίνο. Την ασθένειά της την αντιμετώπισε με κουράγιο και θάρρος. Κυρίως όμως με ελπίδα, ελπίδα προς τον Θεό. Όπως μάλιστα έλεγε σε μια άλλη μοναχή μετά από μια δύσκολη περίοδο νοσηλείας της στο νοσοκομείο Χαντάσα Ιν Κάρεμ των Ιεροσολύμων, εμείς οι χριστιανοί, ό,τι και αν περνούμε δύσκολο στη ζωή, έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Βλέπω τους καημένους, τους αρρώστους που δεν είναι χριστιανοί στο νοσοκομείο και τους συμπονώ. Δεν έχουν ελπίδα. Η μακαριστή Σεραφείμα είχε πραγματική μοναχική αποταγή, σε βαθμό που οι κατασάρκαν συγγενείς της δεν γνώριζαν το παραμικρό περί της ασθενείας της. Κατόπιν επιθυμίας της ιδίας, ενημερώθηκαν από την ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ονουφρίου μετά την κοίμησή της, η οποία επήλθε κατόπιν τριετούς μάχης με την ανίατη νόσου. Εκοιμήθη, αφού έλαβε το μέγα σχήμα, στις 16 Ιουνίου 2013 και είναι ταφιάστη στη Μονή της Μετανοίας της. Ας έχουμε την ευχή της. Στυλιανή μοναχή. Η κατακόσμων Στυλιανή Ζαχαράκη καταγόταν από την Αργολίδα. Γόνος πολυτέκνου αγροτικής οικογενείας, γεννήθηκε το 1933 και ήταν το τρίτο από τα 12 παιδιά του Παναγιώτου Ζαχαράκη και της Βασιλικής Γρηγορίου. Ήταν δε το πρώτο επιζήσαν τέκνο της οικογένειας και μάλιστα ταμένη στον Άγιο Στυλιανό. Γι' αυτό και κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος έλαβε το όνομα Στυλιανή. Σε νεαρά ηλικία παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Τρυπολιτσιώτη και απέκτησαν τρία παιδιά, ένα γιο και δύο κόρες. Ήταν πολύ φιλόπονη και εργαζόταν χειρονακτικά στα χωράφια. Εξίσου δε ιδιαιτέρως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Πάντα έδινε στους φτωχούς τις πρώτες μερίδες από το σφάγιο όταν έσφαζαν δώρα. Γυροκόμισε εξάλλου αγωγίστος επί 7 συναπτά έτη την κατάκητη πεθερά της, η οποία έπασχε επιπλέον από άνοια, διότι είχε χάσει σύζυγο και γιο. Μετά την κοίμηση του σύζυγου της, η Στυλιανή ήρθε το 1996 στα Ιεροσόλυμα, έχουσα διακαή πόθο μοναχικής αφιερώσεως.
Ωστόσο, επέστρεψε στην Ελλάδα για να ανακοινώσει την απόφασή της στα παιδιά της, τα οποία το σεβάστηκαν απολύτως. Επί 2,5 έτη παρέμεινε στο Φρέαρ του Ιακώβ, διακονώντας εκεί. Εγκαταστάθηκε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα, σε ένα πολύ μικρό κελί, το οποίο η ίδια επισκέβασε στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων, πλησίων του Πατριαρχείου. Εκεί η Στυλιανή διακονούσε την ηλικιωμένη αδελφή Αγγελική, η οποία στο παρελθόν είχε διακονήσει και εκείνη στο Φρέαρ, καθώς και τον ηγούμενο της Μονής, πατέρα Τίτο Χορτάτο. Ο πατήρ Τίτος υπηρετούσε στην αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου και ήταν πολύ φιλόξενος. Οπότε με τη βοήθεια και την διακονία της Τηλιανής, η Μονή Αγίων Θεοδόρων έγινε ένας χώρος θαλπορής και περιποιήσεως πολλών πατέρων της Αγιουταφικής Αδελφότητος. Μετά από αρκετά χρόνια, ο πατήρ Τίτος επέστρεψε στην Ελλάδα για λόγους υγείας. Η αδελφή Στυλιανή διατήρησε το όνομα αυτό μετά την κουρά της, παρέμεινε στους Αγίους Θεοδόρους εξακολουθώντας την τακτική της φιλοξενίας προς τους πατέρες και τις μοναχές της αδελφότητος. Υπήρξε εξάλλου πρικισμένη μαγείρισα που με προσευχή και αγάπη παρασκεύαζε εύγευστα φαγητά και γλυκά, τα οποία προσέφερε μάλιστα ανιδιοτελώς στις ιερές μονές της παλαιάς πόλεως κατά τις πανηγύρις τους. Τον Μάιο του 2009, ο μακαριότατος Πατριάρχης κύριος Θεόφιλος διόρισε επιστάτη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως τον μοναχό Αχίλιο και λίγους μήνες αργότερα εγκαταστάθηκε στη Μονή η αδελφή Στυλιανή, η οποία, αν και ήταν ήδη 77 ετών, φιλοτίμως και ανιδιοτελώς, όπως πάντα, διεικόνησε και συνέδραμε τα μέγιστα στην ανασυγκρότηση του προσκυνήματος. Μετά τριετίαν, επέστρεψε πλέον στους Αγίους Θεοδόρους λόγω προκεχωρημένης ηλικίας. Εκεί συνέχισε το θεάρεστο έργο της φιλοξενίας και μάλιστα είχε την επιμέλεια της καθαριότητος του ναού και ανελάμβανε την ξενάγηση και το κέρασμα των προσκυνητών. Σε ηλικία 80 ετών, εκάρι μεγαλόσχημος μοναχή στην Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία. Η μακαριστή γερόντισσα Στυλιανή είχε γνησία καρδιά μάνας. Ήταν όντως μάνα για όλους. Όποιος την γνώρισε, έφυγε αναπαυμένος από κοντά της. Ποτέ δεν κατέκρινε και δεν κατηγόρησε κανέναν, όσο σκληρά κι αν της είχε φερθεί. Το βλέμμα της καθαρό και ανεπιτίδευτο σαν κρίσταλο. Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε από ειλικρινή αγάπη. Κάποτε μια νεοκαρίσα μοναχή αντιμετώπιζε προβλήματα και παρόλο που δεν είχε πει τίποτε απολύτως σε κανέναν, μια μέρα την πλησίασε μετά την θεία λειτουργία η γερόντισσα, της έπιασε το χέρι και κοιτώντας τη μέσα στα μάτια της είπε απλά και ήσυχα: «Να ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ». Τον πατέρα Αχίλιο εξάλλου, επιστάτη της Ιεράς Μονής Αναλήψεως, είχε πολύ περιποιηθεί όταν εκείνος είχε σπάσει το πόδι του μετά από ένα ατύχημα στη Μονή του προφήτου Ελισαίου, όπου διακονούσε. 3 χρόνια πρώτης κοιμήσεώς της, επισκέφτη την Ελλάδα για κάποιο θέμα και βιαζόταν να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, στο μικρό κελί της. Δεν ήθελε να την βρει ο θάνατος μακράν της Αγίας Γης. Διάβαζε πολύ φιλοκαλία. Αγαπούσε την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Τον Απρίλιο του 2022 νόσησε από κορονοϊό και παρά τις φροντίδες η γεροντική της καρδιά δεν άντεξε.

Αναστασία Παναγοπούλου Στρογγυλού. Πρόκειται περί της μητρός του πατρός Ιωακείμ Στρογγυλού, αγιοταφείτου, ο οποίος διετέλεσε κτήτορ και ηγουμενός της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Όρους των Ελαιών. Η Αναστασία γεννήθηκε το 1912 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Πύργου Ηλίας και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την γερμανική κατοχή διορίστηκε ως καθηγήτρια φυσικός στη Χίο, στο Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων και κατόπιν προήχθη σε γυμνασιάρχη. Διετέλεσε μάλιστα δήμαρχος Βροντάδου Χίου. Από τον γάμο της απέκτησε δύο παιδιά. Το έτος 1950 απέκτησε τον γιο της, τον μετέπειτα Ιωακείμ, ο οποίος μετά το πέρας της στρατιωτικής θητείας και των πανεπιστημιακών σπουδών ακολούθησε τον άγαμο κλήρο. Το 1984 προσήλθε κληρικόσον στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ενετάχθη στην Αγιοταφική Αδελφότητα. Διορίστη αρχικός καθηγητής στην Πατριαρχική Σχολή Σιών και εφημέριος στο Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνήμα της Γετσιμανή. Η μητέρα του τον ακολούθησε μετά την συνταξιοδότησή της στην Αγία Γη για να συνδράμει το καταδύναμη. Το 1987 ο πατήρ Ιωακείμ τοποθετήθηκε ηγούμενος στο όρος των Ελαιών, όπου υπήρχε ένα κτήμα του Πατριαρχείου έναντι του χώρου της του Κυρίου Αναλήψεως. Εκεί σκοπός του Πατριαρχείου ήταν να χτιστεί μονή προσκύνημα που θα ετοιμάτω στην ανάληψη του Δεσπότου Χριστού. Ο πατήρ Ιωακείμ έκανε πράγματι πολύ αξιόλογο έργο. Καθάρισε και ευτρέπησε τον χώρο. Φύτεψε δέντρα και σκόπευε να χτίσει ναό. Πολλές δυσκολίες συνείδησε από τους περίοικους που ήταν αντίθετοι στο έργο αυτό και τον αντιμετώπισαν με εχθρότητα και συχνές απειλές. Με τη χάρη του Παντοδυνάμου Θεού όμως, ο ιερός ναός θεμελιώθηκε υπό του Μακαριστού Πατριάρχου κυρού Διοδόρου και άρχισαν οι εργασίες ανοικοδόμησης. Στο αρχιτεκτονικό σχέδιο περιλαμβάνεται η ανέγερση υπογείου και ανωγείου ναού. Δυστυχώς ήρθησαν διαμαρτυρίες υπό αλλοφύλων και αλλοπίστων, οι οποίοι μάλιστα εξίωσαν την κατεδάφιση του ναού. Εύνης, τον Ιούλιο του 1992, οι αρχές, με βαρέα σκαπτικά μηχανήματα, άρχισαν την κατεδάφιση. Συνέχισαν το καταστροφικό τους έργο και γκρέμισαν τον Άνω Ναό. Ωστόσο το υπόγειο τμήμα του όλου οικοδομήματος διεσώθη, καθώς συνέβη κάτι θαυμαστό και παράδοξο. Τα μηχανήματα υπέστησαν βλάβη τη στιγμή που έπεσαν επ' αυτών τα ερείπια συντρίμια μετά της ιεράς εικόνος του Παντοκράτορος. Την εν λόγω εικόνα είχαν αφαιρέσει προλίγου οι καταστροφείς από τον θόλο του ιερού ναού και την είχαν ρίξει πάνω στα συντρίμια υλικά από την κατεδάφιση.

ναός είχε διασωθεί και οι αρχές επέτρεψαν τελικώς την αναγέρσή του. Ο καιρός περνούσε και τα προβλήματα συνεχίζονταν. Ένα βράδυ, άγνωστοι έβαλαν φωτιά στον υπόγειο ναό, την οποία κατόρθωσαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να σβήσουν ο πατήρ Ιωακήμ με την Αναστασία. Άλλοτε, ένα πρωί, βρέθηκαν παραβιασμένα τα παράθυρα και οι θύρες. Ο πατήρ Ιωακήμ κατάλαβε το μήνυμα και θεώρησε σωστό να ρωτήσει την Αναστασία αν ήθελε να παραμείνει στο προσκύνημα ή να φύγει για λόγους ασφαλείας. Εκείνη αρνήθηκε με θάρρος και αποφασιστικότητα. Θεώρησε καθήκον της να παραμείνει προς δόξαν Θεού. Συνέχισε με θάρρος και κουράγιο να στηρίζει τον πατέρα Ιωακήμ, να ψάλει και να συμμετέχει στις καθημερινές ακολουθίες, να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να προσεύχεται, να σιωπά ή να συμβουλεύει κατά περίσταση. Το 1995, κατά την 27η Ιουλίου, ξημέρωνε η μνήμη του Αγίου Προκοπίου και ο πατήρ Ιωακήμ ετοίμαζε τα Ιερά Σκεύη για να μεταβεί την επόμενη μέρα στον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στην Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου Ιεροσολύμων, ώστε να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Βγήκε από την εκκλησία προς νυχτερινή ανάπαυση και τότε εύνης του επιτέθηκαν δύο άγνωστοι, οι οποίοι καραδοκούσαν έξω με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Τον ξυλοκόπησαν και προσπάθησαν να του αφαιρέσουν την γλώσσα. Θα τον είχαν ασφαλώς σκοτώσει αν, κατά θεία παρέμβαση, δεν τον γλίτωνε από τα χέρια τους ένας φιλοξενούμενος προσκυνητής. Αν και αιμόφυρτος, ο πατήρ Ιωακήμ κινήθηκε, μάλλον σύρθηκε επί του εδάφους, προς αναζήτησή της Αναστασίας. Ήλπιζε να μην την είχαν βρει οι εισβολείς. Δυστυχώς, την βρήκε λίγα μέτρα πιο εκεί, πεσμένη στην αυλή, όπου την είχαν βιαίο σύρει με δεμένα τα χέρια, το στόμα πεφραγμένο και τον λαιμό της τυλιγμένο σφιχτά, με ταινία σαν αγχώνη. Η Αναστασία είχε ήδη μεταβεί στη μέλουσα ζωή. Ο πατήρ Ιωακήμ την ενταφίεσε ο ίδιος εντός του υπογείου χώρου, παραπλεύρος του ναού, όπου είχε διαμορφώσει ένα κενοτάφιο. Τρία έτη μετά έγινε εκταφή και ευρέθη το λείψανο άφθορο. Ο πατήρ Ιωακήμ εκοιμήθηκε κυρίω από ανακοπή καρδιάς το 2009. Μετά τον πανηγυρικό εσπερινό της δεσποτικής εορτής της του Κυρίου Αναλήψεως, κατά την οποία πανηγύριζε η Ιερά Μονή του. Το λείψανο της Αναστασίας ετοποθετήθη εκ νέου στο κενοτάφιο κατά την αυτή ημέρα της εξοδίου ακολουθίας της ορού του πατρός Ιωακήμ και τους δύο σκέπασε το χώμα της Αγίας Γης και προσδοκούν την κοινή Ανάσταση. Έτσι έχουν τα περί της Αναστασίας Παναγωπούλου Στρογγυλού γεγονότα και δεν θα μπορούσε κανείς να μην παραδεχθεί ότι η Αναστασία παρέμεινε στην τότε νεοσυσταθήσα Μονή της Αναλήψεως ελευθέρα βουλήσει. Αλλά και ρωμαλαίο φρονήματι για λόγους θρησκευτικής πίστεως και ότι υπέστη βίαιο και μαρτυρικό θάνατο υπαγνώστων. Τα περαιτέρω ο Θεός και ο χρόνος θα αποκαλύψουν.

ασκήτρια. Λειτουργός στον ιεροχώρο του Πρετορίου ήταν ο ιερομόναχος πατήρ Γαβρίλ Φραντζής εκ Μυτιλίνης. Το 1939, μια μέρα, εν ώρα θείας λειτουργίας, εισήλθε στο ναό άγνωστη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα και καλυμμένη άνωθεν έως κάτω ως Βεδουίνα Φελάχα. Μόλις διακρινόταν τα μάτια της, κρατούσε μάλιστα έναν χειροποίητο μαύρο ταγάρι. Έκανε πολλές μετάνοιες με μεγάλη ευλάβεια και ήταν εντελώς αφοσιωμένη στην ιερότητα των στιγμών. Ο πατήρ Γαβρίλ αναρωτήθηκε ενδόμηχα ποια ήταν άραγε. Την ώρα της θείας κοινωνίας η γυναίκα κινήθηκε προς τον ιερέα και ετοιμάστηκε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Ο πατήρ ήρθε σε δύσκολη θέση. Πώς να την κοινωνούσε? Ήταν χριστιανή? Στην αραβική την ρώτησε το όνομά της και την εθνικότητά της. Ορθόδοξη χριστιανή Ελληνίδα είμαι, πάτερ. Το όνομά μου είναι Ελένη. Ανακουφισμένος, άκουσε την απάντηση στην ελληνική και μάλιστα κατάλαβε από την προφορά ότι επρόκειτο περί αυτόχθονου Ελληνίδος και όχι περί ελληνομαθού στινός. Της μετέδωσε τα άχραντα μυστήρια και μετά την έχασε μέσα στο εκκλησίασμα. Μετά το πέρας, ο πατήρ Γαβρίλ βγήκε και κατευθύνθηκε προς το θεομητορικό μνήμα της Γεθσημανή. Ενδόμηχα συλλογιζόταν την άγνωστη εκείνη γυναίκα και τη μεγάλη ευλάβειά της που τον είχε εντυπωσιάσει. Μα και τι παράξενη για Ελληνίδα αμφίεση. Σίγουρος πως δεν θα την ξαναέβλεπε ποτέ πια, με μεγάλη του έκπληξη την αντίκρισε από μακριά να στέκεται έξω από το προσκύνημα του λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου. Την πλησίασε γρήγορα και μετά τον καθιερωμένο χαιρετισμό την ρώτησε που μένει. Πριν προλάβει να του απαντήσει η Ελένη, την ρώτησε για την παράξενη αμφίεσή της. Εκείνη του απήντησε ότι με το εν είναι εντυμένη ως ντόπια αράβισσα δεν την ενοχλούσαν καθόλου οι μουσουλμάνοι. Τότε προθυμοποιήθηκε ο πατήρ Γαβρίλ να της δώσει μια ευλογία. Όμως η Ελένη αρνήθηκε ευγενικά λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πολύ γέροντα, όμως διευχών σας δεν χρειάζεται τίποτε να μου δώσετε. Οι άνθρωποι του Θεού δεν χρειάζονται χρήματα, όπως καλύτερα από εμένα γνωρίζετε». Και πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη ο πατήρ, την ώρα που προσπαθούσε μάλιστα να ανασύρει λίγα χρήματα από την τσέπη του, η γυναίκα χάθηκε από μπροστά του. Πέρασαν χρόνια πολλά. Το 1944 ο γέροντας διορίστηκε πρωτοσύγγελος στο Πατριαρχείο και μετά ηγούμενος στο Φρέαρ του Ιακώβ. Το 1952 μετέβη ως ηγούμενος στη Ρέμλη και ακολύθως στη Μονή του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτη. Ο Αραβο-Εβραϊκός πόλεμος του 1948 είχε επιφέρει μεγάλη καταστροφή στη γύρω περιοχή. Ένα απόγευμα, ο πατήρ Γαβρίλ θέλησε να περπατήσει κατά τη συνήθειά του στην έρημο. Εισήλθε σε ένα σπήλαιο να αναπαυθεί λίγο. Το βλέμμα του προσήλκησε ένα μαύρο χειροποίητο ταγάρι, αφημένο σε μια γωνιά του σπηλαίου. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο του φάνηκε γνωστό. Ίχνη από ανθρώπινη παρουσία που είχε περάσει κάποτε από τον χώρο εκείνο, διέκρινε γύρω του. Μελάνη Μοναχή Μίνκου. Γεννήθηκε το 1893 στο χωριό Κιάντζα του νομού Πράχοβα. Ανεχώρησε για το μοναστήρι Τσιγανέστη σε ηλικία μόλις 12 ετών με την απόφαση να γίνει μοναχή. Πράγματι το 1913 έλαβε το μικρό σχήμα. Ήταν ευτυχισμένη στη Μονή διότι πολύ αγαπούσε την Εκκλησία του Χριστού και την ησυχία. Μεταξύ των ετών 1925 και 1935 επεσκέφθη ως προσκυνήτρια την Αγία Γη. Το 1947 εστάλει εθελουσίως στη ρουμανική σκήτη του Τμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ασκήτευσε επί 22 συναπτά έτη μαζί με άλλη μία μοναχή, την αδελφή Μαγδαληνή Παραϊάλα, επίσης εκ Ρουμανίας. Στη σκήτη ήδη εγκαταβιούσαν ο Άγιος Ιωάννης, ο μετέπειτα νέος Χοζεβίτης, ως ηγούμενος και ο υποτακτικός του Ιωαννίκιος Μοναχός, κατά σάρκαν αδελφός της μοναχής Μαγδαληνής. Η αδελφή Μελάνη αγάπησε πολύ την έρημο. Τηρούσε σιωπή κατά το δυνατόν και ήταν άνθρωπος της νοεράς προσευχής. Πνευματικός της πατήρ ήταν ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος σοφά την καθοδήγησε στον ερημητικό μοναχικό βίο. Εκεί έλαβε και το μέγα αγγελικό σχήμα.
Η τροφή που ελάμβανε ήταν λιτότατη, μόνο παξιμάδι και λαχανικά. Με καρτερία υπέμεινε τον καύσωνα, την υγρασία του τόπου, τα επικίνδυνα έντομα. Εργαζόταν πολύ χειρονακτικός. Κουβαλούσε νερό από τον Ιορδάνη ποταμό για να ποτίζει τον κήπο, όπου φύτευαν λιγοστά λαχανικά προς επιβίωσή τους. Επίσης, βοήθησε πολύ στις εκβάθρων ανακινηστικές εργασίες των κελίων. Εκοιμήθηκε κυρίω το έτος 1967 σε ηλικία 74 ετών και ετάφη πλησίων του ναού της πλέον ερυπωμένης λόγω του πολέμου Σκήτεως, προσδοκώντας Ανάσταση νεκρών.

0: Ψηφιλίζοντας το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά, φίλες και φίλοι ακροατές, με τίτλο «Γυναίκες θεόφρονες», κάναμε και τούτη την ώρα το νοερό μας οδηπορικό στην Αγία και Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων με έναν ιδιαίτερο τρόπο. «Γυναίκες θεόφρονες», ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση του 2023, και είχαμε και εμείς την ευκαιρία, διαβάζοντας συναξάρια σύγχρονα, τις ζωές δηλαδή γυναικών που έφτασαν στην Αγία Γη, αφιερώθηκαν στο Θεό και διακόνησαν τα Πανάγια προσκυνήματα μέχρι την ουσιακή τους κοίμηση. Με αυτόν τον τρόπο ταξιδέψαμε και εμείς πολύ συγκινητικά στην Αγία Γη. Κάπου εδώ ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν συνοδοιπόροι μας και σήμερα και να ευχηθούμε αυτό το ιδιαίτερο νοερό ραδιοφωνικό οδηπορικό να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον αντί δικαιοσύνη σου και μη εισέθησες κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση τις έργες σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάχου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους πλήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλω.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν και ωστέα και ταπεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινα, Κύριε, εν ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύνα δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου σου.

Ιαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπαμψουν εφημάστε, ελέη σου τα πλούσια.

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις.

έχουμε προχωρήσει αρκετά στη μελέτη του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, θα συνεχίσουμε. Είχαμε μιλήσει στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας για το χρίσμα, για την ειδική αυτή ακολουθία μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος, στο χρίσμα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε λόγο για την τριχοκουρία και για την ένδυση.

Στην τάξη του ευχολογίου μας, μετά το χρίσμα, ακολουθεί η ευχή της Τριχοκουρίας και η Τριχοκουρία στο Νεοφώτιστο. Ενώ η νεότερη, η τάξη, αυτή που συνηθίζεται να τελείται στους ναούς μας κατά την ώρα του μυστήριου του βαπτίσματος, μας λέει ότι μετά το χρίσμα ακολουθεί η Τριχοκουρία, αλλά η ευχή της Τριχοκουρίας αναγνώστηται μυστικός την ώρα που ενδύεται ο Νεοφώτιστος.

ας μιλήσουμε λοιπόν για την τροχοκουρία και ας διαβάσουμε την ευχή, η οποία λέει: «Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ότι εικόνη σου τιμήσα τον άνθρωπο, εκ ψυχής λογικής και σώματος ευπρεπούς κατασκευάσας αυτόν, ως αν το σώμα εξυπηρετεί τη λογική ψυχή, κεφαλή μεν επί των ψηλωτάτων θείς και ναυτίτας πλείς των αισθήσεων καθιδρύσας, μη παρεμπιδιζόσας αλλήλες τες δεθρυξή την κεφαλήν οροφό σας, προς το μη βλάπτεστε τες μεταβουλές των αέρων και πάντα τα μέλη αυτό χρησίμως εφητεύσας, ή να διαπάντων ευχαριστεί σύ το Αριστοτέχνη. Αυτός δέσποτα, ο διατοστεύους εκλογή σου Παύλου του Αποστόλου, εντυλάμενος ημίν πάντα εις δόξα σύ ποιήν, το προσελθούντα δούλο σου τάδε, απαρχήν πείσαστε κύραστε την κόμη της κεφαλής αυτού. Ευλόγησον άμα το αυτού αναδόχο και δώσ' αυτής πάντα μελετάνειν τον νόμο σου και τα ευάρεστα σοι πράττειν, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η τελετή της τριχοκουρίας, αγαπητοί ακροατές, γινόταν και επί των ημερών του Αγίου Σημεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Αυτού του πολύ σημαντικού λειτουργιολόγου μας έχει χαρίσει πραγματικά θησαυρούς με το έργο του στην λειτουργική. Γινόταν λοιπόν μετά το χρίσμα, σε ένδειξη ότι ο νεοφώτιστος έχει ως κεφαλή το Χριστό ή κάνοντάς το ως μια σφραγίδα, αφού τα μαλλιά κόβονται σταυροειδώς. Οι κώδικες όμως τοποθετούν τις ευχές της τριχοκουρίας μετά την ακολουθία της απόλουσης και έτσι αυτή θεωρείται η κατακλίδα όλων των βαπτισματικών τελετών. Θα λέγαμε δηλαδή ότι θεωρείται η τριχοκουρία και η ευχή της τριχοκουρίας ως μια μεταβαπτισματική ακολουθία. Λοιπόν, και η κατακλίδα αυτή γίνεται πράγματι με μια συμβολική θυσία, με την κοπή των μαλλιών ως απαρχή και θυσία, ως αναθυμίασης όλου του σώματος, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να δούμε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα μαλλιά στο σώμα του ανθρώπου. Είναι έκφραση και σύμβολο της ομορφιάς του ανθρώπου. Υπάρχει ένα εντός αγωγικών μυστήριο των μαλλιών ως ένας από τους θεμελιακούς τρόπους αυτοέκφρασης, αυτοκατάφασης και ταυτότητας, μας λέει ο σύγχρονος θεολόγος και λειτουργιολόγος πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Το σύμβολο αυτό του πεπτοκότος κάλους θυσιάζεται και γίνεται η απαρχή της καινούργιας ζωής που φέρει τη σφραγίδα και την εικόνα της ομορφιάς του Θεού, της δόξας την οποία αποκαταστάθηκε ο άνθρωπος με το βάπτισμα στο αρχιέτυπο κάλος. Ο άνθρωπος είναι πράγματι εικόνα της ομορφιάς του Θεού, κάτι που τονίζεται έντονα και στην πρώτη ευχή της τριχοκουρίας: «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ότι εικόνη σου τιμήσας τον άνθρωπον», η οποία και είναι ένα σύμνος στο Θεό που τίμησε τον άνθρωπο με την εικόνα του και τον στόλισε με ψυχή λογική και σώμα ευπρεπές, αλλά είναι και ένα σύμνος στον άνθρωπο που φωτίστηκε με το αληθινό φως και αποκαταστάθηκε στο πρώτιστο κάλος. Είναι κρίμα αυτή την ωραιότητά του να μην τη χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού, αλλά καθημερινά να την εξευτελίζει με κάθε είδους δαιμονική ασχήμια. Για την Εκκλησία λοιπόν τα μαλλιά προσφέρονται ως αντίσταση σε αυτή την πρόκληση του κόσμου, ως ένδειξη ευχαριστίας στον Αριστοτέχνη Θεό που έπλασε και ανέπλασε τον άνθρωπο ως ένα είδος αυτοπαρέτησης από τα πράγματα του κόσμου. «Παν περιτών των ενιών απορρίπτει», μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Τα της κουράς, τονίζει σε κάποιο άλλο σημείο ο Άγιος Σημεών,
γέννηται εις ασφάλεια των αισθητηρίων. Έρχεται δηλαδή αυτή η τελευταία συμβολική πράξη του βαπτίσματος ως σφραγίδα ασφαλείας, εγγύησης και περιφρούρησης της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, ως έναυσμα, δυνατότητα και δύναμη να διαφυλάξει την ψυχή και το σώμα του καθαρά και άγια, όπως ακριβώς γεννήθηκαν και αναπλάστηκαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στο νερό της Κολυμβήθρας. Να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος πως ο αγώνας για την πραγματική ομορφιά βρίσκεται στην εσωτερική του προσπάθεια να διατηρήσει πάνω του τη χάρη του βαπτίσματος και να καταξιωθεί ως πρόσωπο και εικόνα του Θεού. Οι κίνδυνοι τώρα που απειλούν να διαλύσουν ό,τι κέρδισε ο άνθρωπος με το βάπτισμα είναι πολλοί, εάν δεν υπάρχει δέουσα εγρήγορση και επαγρύπνηση εκ μέρους του. Το όραμα της Βασιλείας του Θεού μπορεί να χαθεί στις παγίδες και τη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Είναι γεγονός, λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ότι η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος κατασκηνώνει στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου και είναι αόρατη από τους δαίμονες και γεμίζει τον άνθρωπο με θεία αγαλία και πόθο. Αλλά οι δαίμονες εμφολεύουν στις αισθήσεις του σώματος και από εκεί πολεμούν την ψυχή. Και όταν ημάς εύρωσιν μάλιστα αμελός και ολιγορός των δρόμων της ευσεβίας τρέχοντας, την ψυχήν εχμαλωτίζουσι, βιαίως αυτήν εις αμυθέλη, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Διάδοχος Επισκόπος Φωτικής στους ασκητικούς του λόγους. Είναι αναγκαία λοιπόν η πνευματική εγρήγορση, η ασφάλεια των αισθητηρίων και η άσκηση στην ελευθερία που μας κάλεσε ο Θεός με το βάπτισμα. Συνταφήκαμε αγαπητοί ακροατές με τον Χριστό εν το βαπτίσματι και αναστηθήκαμε μαζί του, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και πρέπει να ζούμε τη ζωή της Ανάστασης με τον Χριστό. Τη ζωή τη νέα και αληθινή που έχει ως καρπό τον αγιασμό μας. Το δε τέλος ζωήν αιώνιον, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, στίχο 22.

Όπως είπαμε και λίγο πριν, το νόημα της τριχοκουρίας είναι η αφιέρωση του ανθρώπου στο Θεό. Ο άνθρωπος που βαπτίστηκε και μυρώθηκε, ευλογήθηκε από το Θεό εν πάση ευλογία πνευματική. Σε αυτό το πέλαγος των θείων ευλογιών ανταποκρίνεται ο άνθρωπος και με αισθήματα ευγνωμοσύνης αφιερώνει στο Θεό τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης πάλι γράφει για την τριχοκουρία ότι ο ιερεύς κήρυ τα στρίχα στις κεφαλής του νεοφωτίστου σταυροειδώς αφενός, διότι έχει κεφαλή τον Χριστό και οφείλει να προσεύχεται ασκεπής, καθώς διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, αφετέρου δε κάνει αυτή την κουρά σαν μια σφραγίδα, διότι τον κήρυ σταυροειδώς για να απορρίπτει από το νου του κάθε περιττή έννοια. Ακόμη, η κόμη προσφέρεται από το βαπτισθέντα στο Θεό, τελειώνει ο Άγιος Σημεών, ως αρχική θυσία του ανθρωπίνου σώματος.

Αγίου Στήριλος Αλεξανδρίας, στην ερμηνεία των διατάξεων του Ιουδαϊκού νόμου για τον καθαρισμό των λεπρών, γράφει ότι ο ρατισμός του λεπρού με το ζών είδωρ, μετά τον οποίο ο λεπρός εθεωρείτο και κατά τον νόμο καθαρός, είναι σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Διότι καθαρούς και ημάς αποφαίνει ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος ημάς αγιάζουν. Μετά το ρατισμό με το είδωρ, ο νόμος όριζε τα εξής. Πλύνει ο καθαριστής τα ημάτια αυτού και ξηριθήσετε αυτού πάσαν την τρίχαν και λούσετε εν ύδατι και καθαρός έστε και με τα ταύτα εισελεύσετε εις την παρεμβολή. Ο Άγιος Κύριλλος ερμηνεύει. Αφού έχουμε ήδη καθαριστεί με το Άγιο Βάπτισμα, αποβάλλουμε μαζί με τα άλλα αμαρτήματα τις ειδονές που έμφυτες έχουμε μέσα μας, οι οποίες συμβολίζονται με τις τρίχες της κεφαλής. Αυτό το ενεργεί σε μας ο Χριστός, διότι ο Χριστός είναι ο ζωντανός, δραστικός και κοπτερός λόγος, ο οποίος αποκόπτει τις αμαρτίες και απαλλάζει τον νου μας από την ακαθαρσία των παθών. Ξερισμένος λοιπόν ο λεπρός θα εισέλθει στην παρεμβολή, διότι ενωνόμαστε με τους Αγίους αφού πρώτα έχουμε καθαριστεί και συντρώγουμε με το όσιο και ιερό γένος των πιστών και έτσι εισερχόμαστε στον οίκο του Θεού, αλλά όχι και στις ουράνιες μονές, διότι αυτό το δώρο, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρεύς, θα δοθεί στους Αγίους κατά το μελλοντικό αιώνα.

ευχή της τριχοκουρίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας ύμνος στον άνθρωπο που φωτίστηκε με το αληθινό φως και αποκαταστάθηκε στο πρωτόκτιστο κάλος. Είναι ένας ύμνος στο Θεό για τον άνθρωπο που τον τίμησε με την εικόνα του, που τον στόλισε με ψυχή, λογική και σώμα ευπρεπές, όπως είπαμε, σώμα του οποίου όλα τα μέλη είναι κατάλληλα για να ευχαριστούν και να δοξολογούν τον αριστοτέχνη δημιουργό. Η τριχοκουρία είναι η πρώτη ευχαριστία του Θεού από τον νεοφώτιστο για τη δωρεά της καινής εν Χριστώ ζωής του.

Ας μιλήσουμε όμως τώρα, αγαπητοί ακροατές, και για την ένδυση. Στην νεότερη λοιπόν τάξη, αυτή η λειτουργική τάξη, η οποία ακολουθείται κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος στους ναούς μας, αναφέρει ότι μετά το χρίσμα, μετά τη βάπτιση, μετά το χρίσμα, μετά την τριχοκουρία, ο ιερέας δίνει τα ενδύματα του νεοφωτίστου, έτσι ώστε εκείνος να πάει να ενδυθεί. Η ένδυση του νεοφωτιστέντος σήμερα, όπως είπαμε, γίνεται μετά σίγουρα το χρίσμα, ενώ στην αρχαία εκκλησία και μέχρι τη γενίκευση του νηπιοβαπτισμού, αγαπητοί ακροατές, γινόταν αμέσως μετά το βάπτισμα και πριν από το χρίσμα. Είναι όμως χαρακτηριστικός και ενδιαφέρον ο συμβολισμός και η σημασία αυτής της πράξης. Πριν το βάπτισμα, έβγαζαν οι φωτιζόμενοι τα ρούχα τους σε ένδειξη απέκδησης του παλαιού ανθρώπου. Τώρα, μετά το βάπτισμα, φωτιστέντες και αναγεννημένοι εν Χριστώ ενδύονται καινούρια λευκά ρούχα, τα λεγόμενα εμφώτια ή φωτίκια, σύμβολο του νέου ανθρώπου. Η αρχή του συμβολισμού αυτού βρίσκεται στον προφητικό λόγο «Ενέδισε με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης». Και στο λόγο του Αποστόλου Παύλου «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Η εικόνα του «Ενδύεστε των Χριστών» προέρχεται από τις παραστάσεις των μυστηριακών τελετών του ελληνιστικού κόσμου. Κατά το τελευταίο στάδιο της μύησης, ο ομοιούμενος τότε έκανε ένα καθαρτήριο λουτρό και ντυνόταν κατόπιν τα ενδύματα της θεότητας. Εκείνο όμως που ζητούσαν οι άνθρωποι στις μυστηριακές θρησκείες, φορώντας τα ενδύματα του Θεού ή της Θεάς για να αντλήσουν δύναμη, προσφέρεται τώρα, αγαπητοί ακροατές, από τον ίδιο τον Χριστό μας, με τρόπο πιο αυθεντικό και με αντίκρισμα σε πραγματικότητα ζωής. Κατά παράδοση λοιπόν, τα ρούχα που ενδύεται ο νεοφώτιστος θα πρέπει να είναι χρώματος λευκού, όπως ήταν και τότε οι λευκοί χιτώνες. Ο λευκός λοιπόν χιτώνας είναι ο ίδιος ο Χριστός, που ως φως και λαμπρότητα ενδύεται ο βαπτιζόμενος μετά την Ανάστασή του από το νερό. Αυτόν τον Χριστό ενδυόμεθα, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και το τροπάριο «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον», που ψάλεται κατά την ώρα που παραδίδει τα ενδύματα ο ιερέας, και είναι ένας καταπληκτικός ψαλμός, είναι ένας σειρμός της έκτης οδής του πλαγιού τετάρτου ήχου, και ψάλεται και για πρακτικούς λόγους εκείνη την ώρα, για να καλύψει κατά κάποιον τρόπο το χρόνο της ένδυσης, αν και είπαμε ότι τώρα δεν συμβαίνει τόσο αυτό με την νεότερη τάξη. Μιλά ακριβώς, αγαπητοί ακροατές, για αυτό το φωτεινό ημάτιο του Χριστού στη μεταμόρφωση, το οποίο τώρα ενδύεται και ο φωτιζόμενος. Τα λευκά ρούχα έρχονται ακριβώς να τονίσουν συμβολικά τη νέα εν Χριστώ μεταμορφωμένη ζωή του βαπτισμένου ανθρώπου, τη νέα πραγματικότητα που ο Χριστός φανερώνει στο νεοφώτιστο, την αποκατάσταση του δηλαδή στην αρχαϊκή ακεραιότητα στην οποία είχε δημιουργηθεί ο πρώτος Αδάμ και φορούσε τη στολή, την πρώτη και θεοήφαντον, αλλά την έχασε με την παρακοή και τη συμβολή του εχθρού. Διαφαίνεται επίσης τα καινούργια λευκά ενδύματα και αυτός ο εσχατολογικός χαρακτήρας της λαμπρής ένδυσης, η εικόνα της μέλουσας δόξας, της αυθαρσίας και της αθανασίας που μας παρέχει το ζωοποιό πνεύμα, μας λέει ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, αγαπητοί ακροατές, ότι η Εκκλησία διαβλέπει στο λευκό το ένδυμα των λυτρωμένων στον ουρανό,
οι οποίοι στέκονται ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένοι στολάς λευκάς, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Στο τυπικό τέλος αυτό του λευκού χιτώνα και της μεταβαπτισματικής ένδυσης αποκαλύπτεται η τριπλή διάσταση της κλίσεως του ανθρώπου εν Χριστώ, η βασιλική δηλαδή διάσταση, η ιερατική και η προφητική. Το λινό πανοφόρι του βασιλιά Δαβίδ, αυτό που διαβάζουμε στην τέταρτη βασιλειών στο έκτο κεφάλαιο, τα ιερατικά ενδύματα του Αρών και των ιών του, αυτό που διαβάζουμε δηλαδή στο βιβλίο της Εξόδου, ο μανδύας του προφητηλία που διαβάζουμε στην δεύτερη βασιλειών, βλέπουμε να πραγματώνονται εν Χριστώ με το βάπτισμα και με το χρίσμα. Έτσι μας καταστεί ο Κύριος μας βασιλείς και ιερείς, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιερέτευμα, έθνος Άγιον. Ο άνθρωπος τώρα, αναγεννημένος στην Κολυμβήθρα, αποκαταστημένος στο άρρητο κάλος του, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην καινούργια και υψηλή κλίση, στην καινούργια και υψηλή κλίση του εν Χριστώ, να είναι πράγματι ζωντανό μέλος Εκκλησίας, άλλας και φως του κόσμου τούτου, να είναι συνεπή στη διακονία και την ευθύνη που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα αξιώματα του Χριστού, να αισθάνεται ότι κατάγεται από τον Βασιλέα Χριστό και ότι θα συμβασιλεύσει μαζί του ως κληρονόμος της αιώνιας βασιλείας. Θα πρέπει να ζει, θα λέγαμε, ως ιερέας με την ηθική έννοια του όρου, δηλαδή ως ιερέας του δικού του σώματος, έτσι ώστε πάντοτε να ιερουργεί τη δική του σωτηρία, προσφέροντας τον εαυτό του θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστο το Θεό. Είναι έτοιμος τέλος να κάνει πράξη το προφητικό του αξίωμα, γενόμενος μάρτυρας του λόγου της αληθείας, υπερασπιστής της πίστεώς του, κήρυκας της χάρτος του Θεού και της εν Χριστώ σωτηρίας, όπως διαβάζουμε στο πόνημα του καθηγητού κυρίου Καρμύρη «Η θέση και η διακονία των λαϊκών στην Ορθόδοξη Εκκλησία».

Όταν ο άσφουτος ιός της παραβολής επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμενε, τον πήρε στην αγκαλιά του και τον φίλησε στοργικά. Και μόλις ο άσφουτος ομολόγησε ότι αμάρτησε στην πατρική του αγάπη και δεν πρέπει να ονομάζεται παιδί του, ο πατέρας είπε προς τους δούλους αυτού: «Εξενέγκατε τη στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτύλων εις τη χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και να έγκατε στο μόσχον των συντευτών θύσατε και φακώντες εφρανθόμεν ότι αυτός ο υιός μου νεκρός ειν και ανέζησε και απολωλός ειν και βρέθη». Στα λόγια αυτά της αγάπης του Θεού Πατρός, οι θεοφόροι πατέρες διέκριναν τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων με τα οποία ο άνθρωπος εισέρχεται στον πατρικό οίκο, δηλαδή στην Αγία Εκκλησία μας. Το Άγιο Βάπτισμα, το Χρίσμα και τη Θεία Κοινωνία. Η στολή πρώτη με την οποία ενδύει ο πατέρας το παιδί που επέστρεψε κοντά του είναι η χάρη της Θείας Υιοθεσίας. Ο πατήρ των Νυκτερμών, συγκαταβαίνοντας, προϋπάντησε τον άσωτο, τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε, ενώ ταυτόχρονα παρήγγειλε στους δούλους του, δηλαδή στους ιερείς, να τον ενδύσουν με την πρώτη στολή, δηλαδή τη στολή της υιοθεσίας, μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Ο δακτύλιος είναι τα δώρα και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Ο δε συντευτός μόσχος είναι ο Χριστός, το άμμομον ιερείων, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο θυόμενος και αισθιόμενος, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο άνθρωπος που επιστρέφει στον πατρικό οίκο με το Άγιο Βάπτισμα αναγεννιέται και ενδύεται τη στολή της αρχικής δόξης του. Με το Άγιο Χρίσμα παίρνει το δαχτυλίδι, δηλαδή τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, και με τη Θεία Κοινωνία συμμετέχει στην Τράπεζα του Χριστού. Ο Ουράνιος Πατέρας μαζί με τους δούλους του εφραίνεται για την επιστροφή του παιδιού του.

στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, παρήλθε ο χρόνος μας. Θα αρκεστούμε σήμερα σε αυτά και θα ολοκληρώσουμε για την ένδυση στην επόμενή μας εκπομπή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία βρισκόταν και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Καθώς επίσης και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που μείνατε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενή μας ραδιοφωνική συντροφιά, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε είναι αυτήν και επί ποταμών η δήμαση είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύσης δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθήν συν της αξίης, ο γειτών με ελέγχει ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο του ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα πορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και ει επίγνωση αληθεία ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξω σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξα τη αμαρτία και τε συντονέ δουλώσα και τη συναχριό σα εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονό, ου καπογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θα ρίσα προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντα και πεφορτισμένου προ εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίου, αλλά αμαρτωλού ει μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντό μολυσμού σαρκό και πνεύματο. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεώ μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενο, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώσεις σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω το αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστε ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλαπίσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθασιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρσίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
5: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και σου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλή εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής συνεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλλοντος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέω μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
3: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σοι, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση,
6: Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου, και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων. Είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζω παρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε.

0: και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποδειχθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτώμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόδο με Χριστέ και ελίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρες συγγύ αγιασμών ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Χριστέ ο Θεός, έφρονε τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χωρικών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ενέχει εν της συνοκρονής αιτιοτρόπαιων. Και νυν και έχει σώνας των όναμιν, προστασία βεβαιράκια κατέσχεται, μη παρήτη σε γαθήτας και εσύ εσύ μόνο πανήμητε Θεοτόκη. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζου σε κέλευσε βασιλεύν και χωρί η γη αυτής ουρανόδεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόλι ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ την δόξα να λαπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγη.

0: εν υψίσει Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσει Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσει Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γλιτνεσί σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γλιτνεσί σου. Κύριε, τι επιθύνει τη ανθλιβοντέ μου. Πολύ επανίστατε με πολύ λέγου στην ψυχή μου και εσωτερή αυτό εν το Θεό αυτό. Σίδε, κύριε, αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Πολύ μορο κύριο να και έκραξε και επίκουσέ μου εξόρου αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνο, εξηγέθηκε ότι κύριο αντιλήψετε μου. Προβυθίσω με μεριάδο λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, κύριε, σώσον μα Θεό μου. Τη επάταξα πάντω εκφρενοντά μου ματέω, οδόντα μα τώρα συνέτριψα. Την κυρίω σωτηρία και με το λαό τη ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνο, εξηγέθηκε ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου λέξη με μηδέτη οργή παιδεύση με. Τα βέλη συνεπάγγισαν με και επεξτήρισα σε με τη χείρα σου. Και στην αίσθηση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην έννοια τη οστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ονομή μου υπερήγαν την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και εσάψαν εμόλο παίζουν προσώπου τη αυροσύνη μου. Τα λεπόρησε κατ' εκάμφινε ω τέλου όλη την ημέρα σκεντροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εψώοι μου εμπλήσαν επιμάτων και ουκέ στην αίσθηση τη αρκή μου. Κακόθην και υπερπινώθηκε ω φόδρα ορειόμενο από τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμή μου και στον αγμό μου που ακούσα που σου βουκά πεκρύβει. Καρδία μεταράχθη κατ' ελιπέμι ισχύ μου και το φω των θρονών και αυτό ουκέ στη μετεμού. Φίλοι μου και επισήν μου εξαναντίε μου ήγγισαν και έστησαν και έγκιστα μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα η ζωή τη ψυχή μου και η ζωή τη γαγά ελάχιστη ματαιότητα και δολιότητα. Όλη την ημέρα ανεμελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό ο κύκων και όσοι άλλοι που κανήγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι που κακούν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι η ψυχή ρίξα εσύ ακού και ο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ χαρώσει με εχθρή μου και το σελεθινέ πόδε μου βρε με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ ισμάστηκα έτοιμο και λιγνώνω με ενωπιόν μου στη διαπαντό. Ότι δεν με βαναγγελογημένη μνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δέχτη μου ζώση κρατέω ότι περιμένει και επιθύνει να μισούν τη με αδίκω. Η ανταποδιδότη με κακάν διαγαθών διέβαλων με πει κατά δύο κανεγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε κύριο Θεό μου, μη αποστέσω με μου πρόχει τη βοήθειά μου και τι σωτηρίε μου. Μη εγκαταλείψουμε κύριο Θεό μου, μη αποστέσω με μου πρόχει τη βοήθειά μου και τι σωτηρίε μου. Ο Θεό μου προσερωθρίζω, εδίψε εσύ η ψυχή μου του απλωσίου άρξου που γυρί μου και αβάπη και ανίδα. Τη όγκη όθη που ειδίνει τη δύναμη και τη δόξα σου. Ότι κρίσω το λέω σου ζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ότι σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα του όρατο κύρα μου. Που σε εξτέατο και ποιότη σε κλειστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ανέσει το στόμα μου. Η εμνημόνα ευγόν σου που ζωμίζει με τι όλε σε μελέτα είσαι. Ότι έγινε βοηθό με την σκέπη από τα ρίγο σε γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου με την τελάβη δεξιά σου. Αυτή τη σημάδα τη ψυχή μου σε λέψα στα κάτω τη γη. Παρά τη θέση κυρία ονοφέα με ρίδε αλοπεκονέσουνται. Ο δε βασιλεύσε να θυστεί το Θεό. Επενεθίστε πόσο μείνει αυτό την εφράγη στο μέλλον των άδικα. Τη όλε σε μελέτα είσαι ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέπη από τα ρίγο σε γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου με την τελάβη δεξιά σου. Ξεπατρικέ ο και αγίο πνεύμα τι και νυν και έγιο στον να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Ξεπατρικέ ο και αγίο πνεύμα και νυν και έγιο στον να μην. Κύριε ο Θεός, τρίες μου ημέρασε και έκραξε και νύχτα εναντίον σου. Εισαλτή των απειρών σου προσήφθη μου κλείνω το ούσο στην δέη σύνη. Ότι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Ζωγήστε με τον κατεβενόν τον Ισλάκου να γεννήθω οι άνθρωποι σε βοήθεια σου να εκτρίσει ελεύθερο. Όσοι οι τραυματίε καθέβονται σε τάφο. Πού είναι και μνήσει έτσι και αυτοί τη χειρό σου απόστησαν. Εθέν τώρα με ελάκου που τάφο τον σκοτεινή και ισχύει αθανάτου. Επεμέ επιστρέφει το θυμό σου και πάνω του μετρισμού σου επίγε επεμέ. Εμάκου γνωστού μου που με φαίνεται με δέλημα η αυτή. Παρεδόθηκε εξπορευόμενη εφθόλμη μου ισθένησα με φτωχίε. Και έκραξε όπω η κυρία όλη την ημέρα διαπέτυσε προ τα σχήρε μου. Ή τη νεκρή πίση στα μάσια, ή η ιατρή αναστήσεω τη μελογίσοντε. Μη δίγησε δε σε νοτάκο το λαιό σου και την αληθιά σου μια πολύ. Μη γνώστη σου πρώτη καμασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι και επιλεγμένη. Τα όπω η κυρία και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφάσει. Είναι την κυρία αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπικό σου από μου. Το χώρο είμαι εγώ και ενκόψε εκνοητό μου, ψωθεί δε ταπεινώθην και ξπορήθην. Επεμέδει την ενεργέ σου, φοβερισμένο σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ω υδρό όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκνα σου που κλείνει το λυσίνο γνωστό μου από τα λεπορίε. Κύριο Θεό, εταιρεία μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτό τον επιόν σου προσευχή μου κλείνω το όσο στην δέη σύνη. Ευλόγη ψυχή με τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή με τον κύριο και μη πλανθάνω πάσα τα αποδόσει αυτού. Τον ευλετεύω τα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα τα σνόσου σου. Το λυτρούμε να εκφράσει τη ζωή σου, τα σχόνοντα σε λέγη εκτριμή. Τον επιπλέον την αγαθή στην επιθυμία σου να κενιστήσει το σέτ του είναι ότου. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο και κλίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τον Σαρτό Μωυσή τη σε Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημα και λέγει μόνο κύριο Μακρόνιο, το πολύ αίρεο, ο Χριστέλο, ο Ιστή Θεουδέ του αιώνα μηνύ. Τη ονομία Σιμών επίση, νεμήν, που δέκα τη αμαρτία Σιμών ανταπέδω και νεμήν. Κατ' ο ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω, ο κύριο το αέλεο, ο ψουμένο αυτών, καθώ να παίξουν να δουλεύει από τη μόνη μάκρο, το μόνο τη ονομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηρίου, ο κτήρη σε κύριο ψουμένο αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα μου, εμεί ο τυχού σα μεν. Άνθρωπο συγχώρτησε η μέρα αυτό, οι άνθρωποι του πρόγρου του εξανθήσει, ότι πνεύμα δίλθανε και είναι αυτό και ο υπάρξει, και ο και επιγνώσετε έτοιμο το τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και ω του αιώνα προσωμένο αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίση, η τη φυλάχτη δίθηκε αυτού και μεμημένη στον αντρών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο στην τουρνό ετοίμα στον τρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι, ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη ποδή αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη ποδή αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε Ισάκουσον, προσευχή μου ενώτη τη δέση με τη λυθία σου, Ισάκουσον, δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου, ότι ούτε και των οποίων σου κοζών, ότι κατεδίωξε με εχθρό τη ψυχή μου, ταπεινωσή γίνει τη ζωή μου. Με κάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου και κυδίσε με το πνεύμα μου, με ταράκτη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων, μελέτησε εν πάση τι έργε σου, εμπίμα στη χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ έδρα χείρε μου, ψυχή μου ασγεί ανιδρώση. Ταχύ εισάξουν και εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που με και μεθύσουμε τι κατεβαίνε σου νεσλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωτελαιό σου, ρεψίδησα. Γνώρισε με κύριο Δαϊνή, πορεύσε με προσέρια τη ψυχή μου. Ξέρουμε τον εχθρό μου, κύριε προσέκατε έφυγον, διδάξω με το πίτρο θελημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσε με γυρφθία είναι και το όνοματό σου, κύριε ζησή με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, τύψε τη ψυχή μου και εν το ελέσου εξεθέσει του εχθρού μου και πολλή πάντα στου λίγοντε τη ψυχή μου ότι εγώ λουσιμή. Εισάξω με κύριε δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει τη κρίση με το δούλου σου. Εισάξω με κύριε δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει τη κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσε με γυρφθία. Το ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και έχει όλο στο να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίς ημών Κυρία, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Καλά ισόν.
1: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ του Αγίου υπό τούτου και των μεταπίστευτων.

0: κατόπου και οι Παρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι προς το μυρίσε το σώμα σου οι γυναίκες Χριστέ ο Θεός είδον αγγέλους τον τάφο και εξέστησαν φωνής γαρήκων εξ αυτών ότι ανέστη ο Κύριος.

Αναστάς ο Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφήσε εκβεβλή και επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα πήγηλε της μεταυτού γενωμένης, πενθούσι και κλαίουσι, κακίνη ακούσι.

Περιπατούσι με φανερώθη μετέρα μορφή πορευωμένης εις αγρών. Κακίνοι απελθόντες απήγγειλαν της λυπής σου, δε εκείνης επίστευσαν. Ύστερον ανακειμένη στις ένδεκα, εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεάς αμένης αυτών εγγεγερμένων ουκ επίστευσαν. Και είπεν αυτής, πορευθέντεση στον κόσμο να άπαντε κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει.

επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξλουσι. Ομένουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθη στον ουρανόν και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες, εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού κατ' του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.

Ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και η κληρμή ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ετοιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναγράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει

Εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου και Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του εν μοίρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Πολιούχου και Προστάτου ημών και των θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων, μεγάλων μαρτύρων, Γεωργίου του Τραπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρωνας και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού και των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους, Ελευθερίου Βλασίου και Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ιουλιανού και Αφροδισίου, έτη δε Ιουλιανού του Αιγυπτίου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Βασιλίσης Κελσίου Αναστασίου και των συναυτής,

Μάρτυρον τον μετά την άλωση του Κωνσταντινούπολεως μαρτυρισάντων και πάντων των εν τη μονή του Αγίου Σάββα διαλαμψάντων εν αθλήσει και ασκήσιος Ιων Πατέρων ημών όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων και τεβομένης εμών πολυελέ Κύριε πάκουσον ημών των

Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και κενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις αυτέ των οποίων σου

προσευχή μου κλωνοτού σου στην θέη σύρ μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και ζωή μου το άδειο ίγγισε. Προσελογήσει μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην όσοι άνθρωπος από ίκτος ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβδοντες εν τάφων, ουκ εμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με λάκο κατά τάφων σκοτεινής και νησιά θανάτου. Με πεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντες με τηρισμούς επίγεγες επεμέ. Με μάκρυνας του γνωστούς μα πεμού εθεντώ με δέσμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μη σθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς ο Κύριος όλη την ημέρα διαπέτασα προς ο τεσχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ατριαναστήσωση και εξομολογήσον δέση. Μη δίγεστε της εν το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο προσωπό σου απαιμού. Το χώσι μη εγώ και εγκόπησε κνιότητός μη πτωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορείθη. Επεμεδίθω νεοργές σου φεμπερισμίσω εξετάραξάν με. Εγκύκλωσάν με σύνδωρο όλη την ημέρα περίεσχον με άμα. Με μάκρυνας απαιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτω ενώπιόν σου προσευχή μου κλωνοτού σου στην θέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλωτεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενο νεοράζει σου πεφάντα στην ελεγγύη κρυμή. Τον ευηλωτή να καθίσει την επιθυμία και νύση του ζητού νιότσου. Τον λύση ο Κύριος κρυμα πάση σε κουμένης, ευλή της ίσης δαή τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος, ούκ εις οργιστής ετ' ουδέης τον αιώνα μείνει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολή από δυσμόν εμάρτυν αφημώτας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσουν τυχούσας μεν. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρα αυτού του άνθρωπος του αγούτος εξαρτήσει, ότι πνεύμα δίθεν εν αυτό και ούχ υπάρχει και ούχ επιγνώσε τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγο αυτού του ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Ισάκουσον της προσευχής με ενώτσε την δεησή με την αληθεία σου ακουσόν με την δικαιοσύνη σου. Και μη σε άδεισης κρίση μετά του δούλου σου ότι ούτε και οθήσει την όπιό σου παζών. Ότι καταδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε ενισχύει τη ζωή μου. Να κάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και κηδίασε να επεμβέ το πνεύμα μου εν εμία ταράθη η καρδία μου. Εμνή στην ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, ποίημασε των κυρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς τα σχήρας με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και μη οθήσω με τις καταβαίνεις εις λάγων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου ότι επίση ήλπισα. Γνωρισόν μου, Κύριε, δώρεν υπορεύσου με την προσεήρα και ψυχή μου. Εξελούμε εκ των οφών μου, Κύριε, προς εκατεύθυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγκύρθει ένα και το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει κλείτω στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρεύσει ο εχθρός μου και απολύς πάντα σου σλίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Σάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έθεσης κρίση μετά τον δούλο σου. Ισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έθεσης κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι και νυν και Υι και στους αιώνας των αιώνων να μην. Σπούλιο Καθόντος, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Υιό Θεός, η επίσημα Κύριε.

των μαθητών σου ο χώρος είναι μυροφόρης γυναίξη να γάλετε συμφώνος κυνήγαρε όρτην συναυτή σε ορτάζομεν εις δόξαν και τιμήν της εις

0: Αμήν. Μετά το πάθος παρευτείς εν το μνήμα τη πρόστομη ρίση το σώμα σου, γυναίκες Χριστέ ο Θεός. Είδων αγγέλωσαν το τάφο και εξέστησαν. Φωνείς γαρίφων εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο το μεγαέλεος.
1: Εν το ουρανό τα όμματα εκπέμπω μου της καρδίας προς εσωτήρ.

Αγνάς του Χριστός και Σάββανη προσκυνήσουμε τα Ιησούν, το αρμόμενο να μάρθουμε, το σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μιλούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλου κλείδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δουγάρ ήρθε διά του σταυρού χαράγει όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο, νυμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι που μήνας δει μας,

0: ε.
1: Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον.
0: Καρδιάν καθαράν ίσον ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτη.
1: Μη απορρίψεις με

0: και πνεύματι ηγεμονικό στήριξο.
1: Διδάξαν όμως τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι.
0: Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλή

0: Κι εντολή τη ήμη πισαρκούντε, τόσο όσο και κριτέ. Προσβαλών γάση ω νητό, περιπέπτω και το τη εξουσία κράτησου και ασθενή δίλεκτε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, λυτρωτή του γένου των βρωτών και τη ακυρά του ζωή αρχηγό. Εις τον κόσμο ελιλήθας, τη γαρά Αναστάση σου διεσπάραξας του θανάτου τα σπάργανα, ειν δοξολογούμενα πάντες, εν δόξος γαρδεδόν.

0: πρέσβευε υπέρ ημών, υπέρ έγκλην Χρυσίου της μαρτυρικής εναγλαΐζεται εκισμής απαστράπτων και πολύτιμων λίθων ο Άγιος.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, άκλαντε Θεότο και εις εσαρκωμένο των αηδίων και υπέρ Θεολόγων υπερπίεσιν τεκού ως Άγιος.

0: Μάλικ εξήν της εν ιέρημος ο συγκρίνων Κύριε ή των έθνων στηρεύουσι εκκλησία τη παρουσία σου εν ιεστερεώθη η καρδία μου.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε εκτίσεις εν το πάθης

μορφωνόφι εν τούτης εν απέπνιξας και τη νίκη να πήλυφας όθεν πόθο σου την αξιέπαινον μνήμην εορτάζοντες υπερ ημών σε πρεσβεύει.

0: Μυστήρια, μυστήρια, των μαρτύρων του Χριστού εκαλύπτεται.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η άματα παθών παντοδαπών και πτεσμάτων άφεσιν, έτησε ένδοξε αθλητά του σωτήρος τη συμνούσισε.
0: Και νίκε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο λόγος του Θεού σε τη πρώτη Θεοτοκέντρωσε.

Ανέσει ότι ρετά παντοδύναμε και άδειε ειδών το θαύμα εξεπίθετο. Και νεκρή ανίσταντο και η κτήση ειδού σα συγχαίρεση. Και ο Αδάμ συναγάλλεται και κόμμα.

0: Παναγιώση, η Ανάσταση Σπάρτα και η ζωή των πρωτών και πάντα συναλέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρης κυλέψας και του άδωτος πυλά συντρίψας λόγια και η θνητή κατηδόντα το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτήσεις χέρια της η Αναστάση φιλάνθρωπε διό και πάντα δοξάζομαι και υμνούμεν της εις συγκατάβασιν και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
1: Και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
0: 21η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Πέροντι χρήμα σάκος άξιον πόλου, Ιουλιανών βάλετε πόντου μέσον. Σάκο Ιουλιανός βυθών εις έδι και εικάδι πρώτη. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας, ο Νησίριος, ο ετυχείο μαρτυρήσας κατά το έτος 1732 ξεφτελιούται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Επί τη θεία δόξη σου σιγάρα πυρούγα με παρθένε. Έσχεσεν μήτρα των επί πάντων θεών και τέτο κασα χρονών ιών. Πάση τη υμνούσι σε σωτηρίαν βραβεύοντα.
1: Την θεία τότε και πάντων θέλω.

0: Ανδρείος πατήσαντες χαίροντες έψαλον υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός ει.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν το Κύριο πέτρασε βάγισε προδίνω ο τόκος της Θεότοκου διεσώσατο.

ανθρωπίσανταν, σταυρωθένταντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφένταν, και αναστάτα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφήτων, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

Σε λίγο στη Ελθέη, στο Αγιάσε μα, στο Άνω, το Πατρί συγκατημένο και όδε μην οράτο σημαν και ταξία σου μεταό συμβουλέματο και το Αγίου σου τιμίω αίματο και καταξίω μου απαντή το νόμο του Θεό σου λάστε την και λέει σου με Θεό σου λάστε την το αμαρτωλό.

Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεντίγητον το ημέτρον όλων προσλαβούμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού Κυρήν και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών του σύλλου στην λόγη των θάνατων νέκροσών με τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα αφήσου τα του άδου σκυλεύσες βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρου σου και ζωηφόρου αναστάσει το πεπτωχό τα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με την αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπος με μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξιωσών με διατός των Αγίων Σων μυτιστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς ο μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επιλέψεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσας η ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάστης Αγίης. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνός συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καφίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιώσας είχαν νέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξε όλμη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενό σου ως την πόρνη και την εμόρου. Ημέν γάρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε. Ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αματρατημάτων ας θυμίσα του. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεκτεί. Αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσε. Και τον απερανίον δυνάμενο ότι ευλογητό όσοι στους αιώνας την αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθώνης τον κόσμο να αμαρτωλούς όσον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρανο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όν σου ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτωματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιώσόν με αγατακρίτως με τα σκήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξη με την ετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων αλλού κάθρων, εκ πάση με κυλίδος. Το δείπνος του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο. Ου φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Αλλος ο ληστής ομολογός υμνήστη τιμού Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθη με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπλήσθηνε της εν συντριφής καταξίωσον. Είναι τας δίος κυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελέψουμε ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνσελθύν στον υφόν αρχητών με ελέγχη του κέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέντο τα Άγια τα αυτά δια των άξιων είναι, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχιστή και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνους του μυστικού σημερών ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής το μυστηριόν είπε ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλος ο ληστής ομολογώσει νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

που φίλοι μας ειδώσουν καθάρτες ο Υιός.

Ευχαριστούμε στη Δέσποτα φιλάνθρωπεν, ευεργέτα των ψυχών ημών, χωρούς ημέρα κατεξίωσας ημάς, τον ουρανίο σου και αθανάτου με στήριχτα το μίσον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς, είμαι φόβος τους πάντες, προσόν ημών τη ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές. Και η και εσύ, εσύ, εν δόξη του τόπου, και η παρθένου μερίας και πάντα των Αγίων.

ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπ επιθώτας σώσον το λαό σου και ευλόγησον τη κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άμψην μόνο στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο αλληματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνε εξού.

0: αδέλφια φημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των
1: αιώνων.
0: Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά η ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας των Αχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και σίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου ο μάρτυρος Γεωργίου, του εν Ιωαννίνης αθλήσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων μυροφόρων γυναικών, και του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίου, σου

Διατριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Ξέρετε, η ασθένεια της εποχής μας, η πανδημία της εποχής μας είναι το άγχος και κατ' επέκταση είναι η κατάθλιψη. Και στο σημερινό Ευαγγέλιο ακριβώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μιλάει για αυτά τα δύο πραγματάκια με πολύ απλά λόγια. Ο Χριστός δεν είπε πολλές φιλοσοφίες, δεν είπε μπερδεμένα πράγματα, απλά και σταράτα. Και δίνει δύο παραδείγματα, αναφέρει τη λέξη μέριμνα και μεριμνό, που μας απασχολεί συνέχεια μας μέρα και νύχτα, οι μέριμνες. Και δίνει ένα πρώτο παράδειγμα όσον αφορά την τροφή, τα επίγεια. Και λέει, κοιτάξτε, λέει, μην μεριμνήσετε, λέει, τι να φάτε, τι να πιείτε. Κοιτάξτε, λέει, τα πετεινά του ουρανού, τα οποία ούτε μεριμνούν, ούτε ανησυχούν, και όμως, λέει, ο Θεός τους δίδει. Έχουν και φαγητό και νερά και ο Θεός τα φροντίζει. Και μετά δίνει ένα άλλο παράδειγμα, αλλά κοιτάξτε, λέει, όσον αφορά τα ενδύματα και πάλι τα υλικά αγαθά, κοιτάξτε, λέει, τον αγρό, τα χόρτα του αγρού. Τι όμορφα που είναι, λέει, σας λέγω, λέει, ούτε και ο Σολομώντας στη δόξα αυτού δεν ήταν τόσο ωραία αμφιεσμένος, ντυμένος, όσο τα χόρτα, τα λουλούδια του αγρού, τα οποία, λέει, σήμερα ανθούν, και αύριο, λέει, τα κόβουμε, ξεραίνουν, τα κόβουμε και τα ρίχνουμε στον πλήβανο, στο φούρνο. Πάλι, λέει, μη μεριμνήσετε τι να φάτε, τι να πείτε, τι να πιείτε ή τι να εντυθείτε. Και γενικά, κατ' επέκταση, να μην μεριμνούμε για τις επίγειες ανάγκες. Να μην αγχωνόμαστε, να φροντίζουμε, αλλά να μην μεριμνούμε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και λέει κάτι στην αρχή, αυτά τα λέει στο μέσο της περικοπής που ακούσαμε σήμερα. Λέει κάτι στην αρχή και κάτι στο τέλος. Τι λέει στο τέλος, τι μετά μου τι λέει στην αρχή. Στο τέλος λέγει, το μόνο, λέει, που θα φροντίσετε πρέπει να είναι η βασιλεία των ουρανών, η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι. Και στην αρχή λέγει, είμαστε η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Μόνο αυτά τα δύο που θα πρέπει να προσέξουμε, να αποκτήσουμε σε αυτή τη ζωή. Και στην αρχή λέει κάτι άλλο. Λέει, δεν είναι δυνατό, λέει, να υπηρετείτε δύο άρχοντες, δύο βασιλιάδες. Ή τον ένα, λέει, θα υπηρετήσετε, τον άλλο θα μισήσετε, ή τον άλλον δεν γίνεται, λέει, και τους δύο. Δεν γίνεται, λέει, μετά να υπηρετείτε και τον Θεό και τον Μαμονά. Εμείς έχουμε παρερμηνεύσει τη λέξη Μαμονά ως διάβολος. Μαμονάς, που είναι συροχαλταϊκή λέξη, σημαίνει χρήματα, πλούτος, επίγεια υλικά. Δεν γίνεται, λέει, να λατρεύετε και τον Θεό και να ζητείτε πλούτο και επίγεια υλικά και όλα αυτά, παρά χρήμα. Πολλές φορές λέμε, μας δίνει ξεκάθαρο ο Θεός να κάνει, μας λέει ξεκάθαρα. Έτσι. Διάβαζα από χθες πώς να πορευτούμε. Έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε τους πατέρες, τους πνευματικούς. Και είναι απλά τα πράγματα. Πολλές φορές μας ρωτάνε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, Πάτερ μου, αυτό ή αυτό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Οι πατέρες είναι ξεκάθαροι και ερμηνευτές. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ξεκάθαρα, δύο λεξούλες. Το θέλημα του Θεού είναι οι εντολές του Θεού. Τελεία και παύλα. Τις εντολές που μας έχει δώσει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο του, τι να κάνουμε για συγχωρητικότητα, για όλα αυτά που λέει και πρέπει να διαβάζουμε, έτσι, τον λόγο, τους μακαρισμούς και όλα αυτά. Αυτό να βάλουμε καλά στο μυαλό μας, να εντυπώσουμε στο μυαλό μας ότι το θέλημα του Θεού είναι οι εντολές του Θεού. Αν πορευθούμε έτσι, πάει και το άγχος, πάει και η κατάθλιψη, ζούμε τον παράδεισο από αυτήν την ζωή. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: αξίες των ισοποιών των ζημάτων ύμνης των εξής ευχαρίστησων. Μέγα και τάχη θελός εξηγής και ολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι θα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνώ με γενέστη των αγιασμάτων σου παθησία σας. Ευχαριστώ σοι την έτελον άξιο με τα λαβήν των ακράτων σου και κουρανίων δωρεών καθηξίων σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα, υπερημών αποθανώθη και αναστάθη και χαρισάμενο ημίν, τα φυτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, υπευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα κανή ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου σκοτισμών των εφαμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμόνη σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσοχήν της Θείας σου χάριτος και της βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου διακόν φυλαθόμενος της εισκάρτος μνημονεύου διαπαντός και μικέτη εμαυτοζόλας το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τι δεβίου απάρασε και φίδι ζωή σου ονείου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν. Ένθε τον ορθωτό τον ύπο σου ακατάπαυστος και η απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάνει στο άρρητον. Σίγαρη το όντω εφετών και η ανέκφραση σε φροσύνη των αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε ημνή πάσα η πτήση στου αιώνε. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σου επί πάσινη χαρέ που μη αγαθή και επί την υπολήψη των ακράτων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε. Φύλαξό με υπό τη σκέπη σου και το περίγω σου σκιά και δόρισέ με μέχρι σε σκάζει να αναπνοείς. Επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεση να ματιών και ζωήν αιώνιων. Σιγαρή ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού δοτής των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήν εις άρκας είναι εκουσίως οπήρ υπάρχουν και φλέγωνον αξίους. Μη δι καταφλέξμεν ή πλαστουργέ μου, μάλλον διέθε πως μελών μου ζητές εις πάντας αρμούς συνοφίσεις και διαφλέξιο διακάθας των όλων θεσμάτων. Ψυχή κάθερον αγίασον τα στρένα στα συχνία στήριξον αυτέ εις άμα εις τίσον αφήν πεθάδε όλο με το σώσουν τα πίσω το κόμμα. Άις και πεθύνεται και φυλατέμε παντός έργου και λόγου ψυχοθόρου άν και κάθερε και ρυθμιζέμε κάλια συνέχεια και φωτιζέμε δείξω μέσω σκηνό απρέματος μόν και μη και της σκηνό της αμαρτίας κοινός όν εικόν εισόδο κοινωνίος ως κύριο με φέγη πάσκα κούρδους των πάντων. Πρέσβερος φέρος η πάντα συγγιασμένο στα σταξιαρχία στα των ασωμάτων, των προδρομών σου φούς αποστόλου, προσφύγει στην άκρη των Αγνή Μητέρα, όντα ζητά έσπρωχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδαθο ον έργα σε λάτρη. Σίγαρη πάση αγιασμό και μόνο η μόνο αγαθέ των ψυχών και λαμπρό τη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη δόξα να πάντε σπέμπω με κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιο εν κυρίε σου Χριστέ ο Θεό ημών γεννητό μύθο αιώνιων και το αίμα σου το τίμιο τη άφεση να μαρτιών γεννητό δέμι ευχαριστή αύτη χαράν υγεία και ευδοσύνη για τη φοβερά τη δευτερά ελεύση αξίω όν με τον αμαρτωλόν στην ευδοξιόν τη δόση τη πρεσβεία τη Παναγράμπου του μικρό και πάντου στον Αγίο να μην. Παναγία δέσπινα Θεοτό και το φω τη σκοτισμένη μου ψυχή επίση και επικαταβηγή παραμυθία του αγκαλιαμά μου. Ευχαριστώ σου ότι ξύωσά με τον ανάξιο κοινωνών γενέστε του ακράτου σώματο και του τιμίου αίματο του ιού σου. Αλυτεκούσα του αληθινών φω φωτισών μου του νοητού ατόμου τη καρδία την πηγή τη Αθανασία και ίσα σα ζωοποιησών με τον τεθνατωμένο τη αμαρτία. Η το ελεήμονο Θεού φιλέσπονο μύτηρε λαϊσών με και δω κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι τη διανόημασή μου και ανάφερση είναι εγμαλωσία των λογισμών μου και αξιωσών με μέχρι τελευταία με να πνίσα κατακρίτω υποδέκιστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις
0: τους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς.
2: Κύριε Ελλάς, αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τους ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ίν και αί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ατέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίσεων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς οφείλουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Του Πατρός, του Θεού, του Παγιωμένου, και αεί και εις τους αιώνους,
2: αμήν. Για του στόματό σου καθά, περπιστό η κλάμψα σε χάρη στην οικουμένη εφόρτηση να φυλαγγυρία στο κόσμο θησαυρού σε αναπέθετο. Το ύψο ημί τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε, αλλά στι λόγε παιδεύουν πάτηρ Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, οθύνε τα σπιτά ημών. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, ότι εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη. Και δια τόσων χιλιαίων πάντε δάση προ την ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε.

διαδόξαση. Το αναστάσσα του πλάνου του Χριστός, ο οποίος δοσημώντας προσβίες των αγράμων. Και πανωμού Αγίες από τον Μητρός, τον Αγιονοδόξο και τον Εφημητών Αποστόλων, τον Αγίες Πατροσιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης και Χρυσοστόμου, ο Πεθύνης του Ιεκτρεμέσανε, και πάνω στην Αγιονελαΐσα και σώσε μας ο Αγίος Αγράμματος, διεθόν των Αγίων Πατροσιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου και τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακάριστου πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Ο Ευαγγελιστής Ανθέως μας λέει κάτι. Βεβαίως, πρωτούμπο στην Ευαγγελική περικοπή είναι ένα χωρίο που λέει στην Αποκάλυψη. Λύκη βαρύ θα εισέλθουν δια των θηρίδων. Και εννοεί οπωσδήποτε για μένα και για την πραγματική, για την πίστη μας, είναι όλα τα όργανα που έχει το κεφάλι. Και ένα από αυτά που καθρεφτίζει τι έχει μέσα η ψυχή, τον γυμνώνει τον άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να σταθεί μέσα και θέλει να πάρει ανάσα. Και υπάρχουν πραγματικά μάτια, γιατί αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, εννοεί όχι το να βλέπω και να μην βλέπω σωματικά, αλλά καθαρό εννοεί που αντανακλά, είπα, από την ψυχή και βγαίνουν όλα εκείνα τα ζουζούνια, όλα εκείνα τα πονηρά, όλες εκείνες οι υποκρισίες, όλοι εκείνοι ακόμα φαρσαϊσμοί και όλες εκείνες οι λεμαργίες, φθόνους, ζήλια, αντιπάθεια και πολλές φορές μη μάτια, σαν λέει. Δεν είναι σε ότι σε ματιάζει το μάτι. Η επιθυμία από της καρδιάς είναι. Και πρέπει οπωσδήποτε να μην γίνεις και εσύ δέχτης, δηλαδή να μην φοβάσαι. Γιατί άμα πιστεύεις, θα αντικρούσεις όλα. Ο ίδιος ο εσφόρος επιτίθεται και τον νικάς και τον νικάω. Είμαι έτοιμο να το απαντήσω. Αλλά όταν εγώ υποχωρώ, τι γίνεται, αρχίζω και εγώ και προσθέτω σε αυτήν τη σκληρότητα, σε αυτή την απονιά, σε αυτό το μίσος που έχει αυτός ο άνθρωπος, τη ζήλια που έχει αυτός ο άνθρωπος, βεβαίως ύστερα, γίνεται όπως είναι μια γρήπη. Σε ένα αδύνατο οργανισμό εισβάλλεται γλύκορα. Και σαν υγιής οργανισμό δεν μπορεί να τον βάλει κάτω. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή στα θέματα αυτά όλα. Αν ο οφθαλμός

0: γίνει καθαρός, τι έχω βάσει. Δηλαδή εννοεί, αν ο εσωτερικός σου κόσμος πραγματικά, δεν λέω αν είναι, λέμε, εκείνο που έχει σημασία, αυτό που υποκρίνεται πολλές φορές, επαναλαμβάνω, αυτό που μπορείς να δεις στα μάτια του άλλου, αμέσως να αλλάξει την όψη, να γίνεται, να κρέμονται θηρία θα πω μέσα στα μάτια, να αλλάζουν τα πάντα όλα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τι, κάτι που πρέπει να το προσέξω και να το προσέξουμε. Και χρειάζεται πραγματικά να έχουμε καθαρή την εσωτερική μας κατάσταση. Και καθαρίζει όταν ακριβώς έχουμε την πίστη, την ορθόδοξη, όταν έχουμε την αγάπη, το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και οπωσδήποτε να είμαστε επί οικείς προς τον συνάνθρωπο, ορθόδοξο και προς όλους τους ανθρώπους, λοιπόν, για τις αμαρτίες, αλλά αιρετικές ιδέες όμως, όχι. Δεν θα συμβιβαστούμε και ούτε θα σταματήσουμε. Πολύ περισσότερο, βεβαίως, και θα ενημερωθεί ο άλλος, αλλά πολύ πιο πολύ πρέπει να δώσω μηνύματα, παραδείγματα και όχι να είμαι τι. Γιατί λέει παρακάτω, δεν μπορείς να δουλέψεις οι δυο κυρίους. Γιατί κάτι θα τρέφει να χατήρει περισσότερο. Ή τον ένα ή τον άλλον θα αλλάξουν τα πράγματα. Ούτε και μπορούν και συμβιβάζεται Θεό και Μαμονά. Εδώ τώρα τελεία και πάβλα παπά μου. Τελεία και πάβλα δεσπότη μου. Τελεία και πάβλα οποιοςδήποτε φιλάνθρωπος. Γιατί φέρει τέτοια καταστροφή στον κόσμο. Αυτή είναι όλη η αφορμή που υπάρχουν σήμερα άνθρωποι. Άλλοι πεινάνε, πεθαίνουν, άλλοι δεν ξέρουν πού να τα χαλάσουν. Άλλοι κάνουν δεξιά και αριστερά, όπως είπα, τι, και Πάσχα ακόμα και δεξιά, να πάνε σε ξένες χώρες που να μην είναι ορθόδοξε να κάνουν Πάσχα. Και διακοπές τώρα, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Αν πάω, λέει, ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά άμα πάω και κοινά, να φέρω όλο τον κόσμο γύρω, δεν είναι αυτές οι διακοπές. Είναι μια σπάταλη, είναι μια ειδονή, κάτι πράγματα. Γιατί μέχρι Αθήνα πάσχει, ούι ζαλίσκα δεν μπορώ. Όχι να πας μέχρι όλη την Ευρώπη, δεν ζαλίζεσαι. Πώς δεν ζαλίζει. Γι' αυτό λοιπόν, Θεό και Μαμονά δεν γίνεται. Δεν συμβιβάζεται. Όποιος θέλει από εμάς, είτε κληρικός είτε λαϊκός οτιδήποτε, να συμβιβάσει αυτά τα δύο, να ξέρει ότι όχι λάθος, αλλά και σκανδαλίζει σένα. Και στερεί πάρα πολλά από πολλά στόματα παιδιών, το ποτήρι μεγάλο. Ναι. Γιατί έχει η μάνα γη να μας θρέψει. Τα πάντα υπάρχουν. Αλλά εγώ όμως το μάτι μου είναι τόσο λέμαρκο που φαίνεται από μέσα, είναι τόσο αχόρταγο που δεν μπορώ να το σταματήσω, που πατάω, δεν έχω πού να τα βάλω, και ακόμα αντί να κοντένει η επιθυμία μου, αυξάνεται περισσότερο. Θεό και Μαμονά δεν μπορούμε να γίνει. Γιατί, άνθρωπέ μου, και εσύ και εγώ θεοποιήσαμε την ύλη σήμερα και αφήσαμε την αξία, την προσωπικότητα του ανθρώπου? Ποιος ο λόγος? Τι θα πάρουνε κοντά μας? Πόσο θα ζήσουμε? Και ξέρετε, νέες και νέες που είστε εδώ μέσα, μου λέτε, άμα ζήσω εγώ τόσα χρόνια. Έτσι έλεγα και εγώ. Τώρα λέω, πότε ακόμα η χρονιά, πάει και το 7. Σε 6 μήνες πάει και το 7. Πάει. Λίγο όταν γεράζεις. Όταν είσαι μικρός, δεν φαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν, μας χρειάζεται να ρίξουμε πραγματική, να δώσουμε προσοχή στην αξία και στο σεβασμό του καθηκόνα Θεού ανθρώπου. Γιατί ναός του εν ημί Αγίου Πνεύματος είναι το σώμα μας. Καμία αντίληψη. Θέλει τη συντήρηση, αλλά δεν θέλει την υπερχείληση. Δεν θέλει ακόμα τι να κάνει. Να δένω τη γάτα για να μην τον τρώω. Κάποτε έτσι έκανε κάποιος. Φιλάργυρος όσο δεν έπαιρνε. Και έδινε και τη γάτα ακόμα την έδινε και την έβγαζε όξο για να μην ζω τίποτα να φάει. Γιατί να φάει. Τα ποντίκια όμως τον αλωνίσανε. Καλεί τον παπά και του λέει, παπά μου, που κάνεις ένα αγιασμό γιατί έχω πολλά ποντίκια. Ο παπάς του δεν ήξερε ποιος ήταν. Του κάνει τον αγιασμό. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα, δεν είναι δικό.
1: Τι.
0: Καλός είναι ο αγιασμός, αλλά πάρε την αγάτα. Πώς θα γίνει. Με αγιασμό θα φύγω τα παιδιά. Τι τσιμπουλιά σου κάθε. Τι υπογίνησε τύπου, αφού δεν μπορούν αυτά τα οικιακά ζώα να τα φάνε, δεν τα έρθουν. Έτσι έρχονται ακριβώς ίστατοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε μεγάχοντρα πορτοφόλια, σε όσο τσετσέκ, σε τεξού, σε τσιπεταγές, σε τι νόμισμα ήταν αυτά τα πράγματα, έρχονται καταστάσεις, μπαμ. Μήπως βεβαίως οι μεγάλοι θα ενθυμούνται πόσο γερά και πώς πραγματικά κατήντησαν τον Γεωργίου Σταύρου. Ή τα κατοχικά τα λεφτά που πέραμε μια τσάντα ολόκληρη να πάρουμε μια όπα ψωμί. Τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Μαρτιά. Άκουστα, έψα, μόνο. Και τώρα θα τα κάσουν έτσι. Πρώτα πρώτα, μας κατάφεραν. Το χιλιάρικο κάπου το δικό μας, λοιπόν τώρα μας έγινε καθουσά. Αυτή είναι η αλήθεια και η ακρίβεια. Γι' αυτό λοιπόν, όσο ακριβώς, γι' αυτό αρχίζουν οι καλοί, ξένα συναλλάγματα να αποθηκεύσουμε, ξένα ήδη να πάρουμε, τα πάντα όλα. Άνθρωπέ μου και εσύ και εγώ και ο καθένας, αν ο εαυτός μου δεν έχει ειρηνήσει, αν ο εαυτός μου δεν αγαπάει, δεν σέβεται πραγματικά τον συνάνθρωπο, αν ο εαυτός μου δεν ετοιμάζεται για να στείλει τις αποσκευές από τα τώρα για τον άλλον κόσμο, και εκεί γυμνός θα είναι και εδώ παιδευμένος θα παιδεύεται. Γιατί ο ανήσυχος αυτό κάνει. Ο αχόρταγος δεν κάνει τίποτα άλλο. Πώς θα βρει διαολιά, πώς θα τα πατήσει, πώς θα ξεγελάσει, πώς θα υποκρίνεται τον άλλο ή ακόμα τι. Φανατιζόμαστε σε ορισμένες φορές σε κόμματα για να πετύχουμε. Βγήκε αυτή, κάποτε μου είχε πει ένας. Τώρα πάτερ μου, από τι, δεν σας μην σας λέω τα κόμματα, από τι μέσο είχα, έχω καλύτερη τώρα. Ο ίδιος είχε μέσα που είχε τέτοιο δυνατό μέσα. Και μόλις έπεσε από το πριγκίκιο, έχω μέσα λίγο πάλι τι άλλο. Πριν και άλλο πάλι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λιγάκι ας τα προσέξουμε. Και ας δώσουμε σημασία, μεγάλη σημασία στην καθηκόνα του ανθρώπου. Στην ψυχή μας. Να εμπιστευτούμε περισσότερο. Αλλήλων θα εργαστούμε. Γιατί ακριβώς όταν έκανε θαύμα ο Χριστός, και πραγματικά χόρτασαν και 7 και 10 χιλιάδες και 30, λοιπόν, χιλιάδες κόσμους, τους είπε και πήγαν να τον κάνουν βασιλιά. Δεν με κάνετε γιατί με θέλετε, γιατί σας τα έφερε όλα. Τα πνευματικά δωρεάν μας τα δίνει. Τα υλικά θα τα ευλογήσει όταν θα δει υδρότα να χύσω. Και όταν δει τη μειότητα τα κάνω. Όχι να μολύνω την πατάτα, όχι να μολύνω το ρύζι, όχι να μολύνω να κάνω τα λαγμένα, να τα δώσω όπως αυτό το βρέφος και από μην πει ακόμα να χύσω καρκίνος, φούλια μέσα. Τι, ποιος τα χαρνάει αυτά τα πράγματα. Ποιος χαρνάει την ατμόσφαιρα. Φιλάρι, φιλόδοξο. Δεν χαρνάει άλλος. Να αυξηθεί. Τι θα αυξηθεί. Κάποτε είπανε ότι είχαν ανθίσει ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Είχαν ανθίσει τα μήλα και οι ακροδιές από τον Μάρτιο. Στις ορεινές περιοχές. Μα ήταν σε θερμά μέρη και δεν είχαν και δεν είχαν λιπάσματα. Μου το σου φέρνει. Σε κόφηκαν μεταξύ τους. Λοιπόν, τα αυτά έδωσε αμέσως. Πέφτει. Γι' αυτό λοιπόν ας το προσέξουμε. Θυμόμαστε καλά τι φρούτο τρώγαμε κάποτε, τι φρούτο τρώμε σήμερα. Τι σαλατικό κάναμε κάποτε, τι σαλατικό τρώμε σήμερα. Τι οτιδήποτε, εσύ και εσύ, κρίτα πάντα όπου θέλεις. Όπου θέλεις. Είναι πολλές φορές και αυτά τα ζώα δεν τα αφήνουν να κινήσουν για να μην ξανατοντούν δυνάμεις. Και γίνεται όλο λίπος αυτό. Όλο λίπος. Φάεις και δεν φάω. Τι να φάω. Θα είναι και γύρνο και το κουλάκι στον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα γίνονται τι. Από μια τάση φιλαργυρίας. Άνθρωπε μου, εμπιστεύσου πραγματικά. Αφού ο Θεός φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού, για οτιδήποτε, αυτά τα οποία δεν τα άφησε ο άνθρωπος να είναι ήμερα. Γιατί για μένα δεν υπήρχε άγριο ζώο, το αγριεύσαμε. Και βλέπουμε πολλά παραδείγματα, παιδιά. Όταν ακριβώς τι, δίνεις αγάπη, αρχίζει πραγματικά κυμερώνει. Αρχίζει, δεν γίνεται ούτε να σε χτυπήσει, ούτε να σε αδικήσει. Να σε περιτήσει θέλει. Δείξε αγάπη, μόλις και σε αυτά τα φταλούδια και σε αυτή τη μαναγή ακόμα. Θα σου μιλήσει κι αυτή ακόμα, όταν θα τη σεβαστώ και θα τη σεβαστούμε. Τι θα κάνει, θα υπήρχε αυτή η λίμνη αν δεν υπήρχαν όλα τα πόμπλητα γύρα και όλα αυτά που πέφτουν μέσα, έτσι ήταν μέχρι το 55 πήγαμε νερό. Μέχρι το 55 κόσμος σταλμένοι από γιατρούς που είχαν πονόματο στα μάτια από το 12 βάθος, το 10ο της Πολυβουλίου του Γερμανού και το 10ο της Κεραφροσύνης. Από το 12 μέχρι την Κεραφροσύνη κάτω, να ρίχνουν νερό στα μάτια γιατί είχαν πονόματο. Σκεφτείτε και τι ακόμα ειδικότητες είχε. Και εμείς σήμερα το βλέπουμε και σε λίγο θα κάνουμε τέρα. Γιατί ακριβώς από αμέλεια ή από απροσεξία ή ακόμα από αδιαφορία. Γιατί όλα αυτά μπορούν πραγματικά να επηρετήσουν και να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο. Γιατί επί κατοχής αυτό το πράγμα αυτού γλίτωσε πάρα πολύ κόσμο αυτή η λίμνη. Γιατί γλίτωσε. Έβγαλαν πολλά ψάρια που να μην είχαν ψωμί. Το ψάρι το βρίσκαν πολύ πιο εύκολο, έτσι φτηνό και πολύ ντόμο. Και ακόμα κάτι άλλο. Πόσα πουλιά υπήρχαν. Ποιος είναι παλιός Γιαννιώτης εδώ στα Γιάννη. Τι γινόταν και μόνο οι δικοκτούριδες όπου υπήρχε κανένα δέντρο, λάλαγαν. Δεν ξέρω αν ακούγεται κανένας ακόμα τι, στο άλλο. Αν ακούγεται, δεν ξέρω. Πού είναι και οι λιλέοι. Πού είναι τα λιλέκια. Πού είναι τα χιλιδόνια. Πού τα έχουμε. Τα προντήσαν. Δεν τα αφήσαν. Και έχω δει στις ειδήσεις ότι τι. Μαζεύανε, επειδή είχα ρίξει, για να μην κάνω ζημιά, είχα ρίξει δηλητήριο λοιπόν, μέσα στα χωράφια και τα μαζεύανε στην ποδιά τα ψόφια και τα πέταγαν. Και τώρα ψάχνεις να βρεις την πολιτεία. Αηδόνια και εδώ, πόσα είναι. Παντού λάλαγα. Όλα αυτά τα πράγματα τα πλοντίσαμε. Δεν τα κρύψαν αυτά. Τα διώξαμε εμείς. Από την προσοχή και από την, παραλαμβάνω, από τον ατομισμό. Για να κάνουμε λεφτά. Τι είμαι εγώ, τι είσαι εσύ. Και θα με ακολουθήσεις με αυτά τα βήματα μαθαίνεις. Και μας συρβήρουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία είναι γνωστό ότι τι. Πήραμε πρότυπο παιδείας από την Ολλανδία. Εκεί που ζήτησαν να κατεβεί ο ρεμιλικίας πανηλίκων μέχρι το 12. 12 ετών. Όλα αυτά δεν γίνονται γιατί ακριβώς αγαπάμε τον συνάνθρωπο ή πιστεύουμε στον Θεό. Να κομμαντάρουμε τον άνθρωπο και αγνοούμε τον Θεό. Να κάνουμε περισσότερα λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν ας εμπιστευτούμε όπως εμπιστεύεται το παιδί στη μάνα της αγκαλιάς. Είμαστε εγκαλιασμένοι, έτσι. Αν το πάρει κάποιος άλλος, μπορεί να κλαίει. Γιατί, άμα τον πάρει η μάνα όμως, την αγκαλιάζει, τη σφίγγει, την αγαπάει! Γιατί τον αγαπάει. Να είναι σήμερα λιγάκι, συγγνώμη πάντα από αυτό το πράγμα. Για λεφτά, εκείνη που έχω ανάγκη, εργάζονται. Και τώρα, ότι έπρεπε να βρει άλλους τρόπους, δεν εργάζεται, να υπάρχουν πραγματικά, να είναι τι. Εκείνη η επίπεδη, από εκεί αρχίζει το περιμένει όλο. Από εκεί βάζει θεμέλια. Από την εικόνα από το σπίτι. Ο άσωτος γιατί γύρισε. Τι θυμήθηκε. Πόσο πράγματα καλά είχα στο σπίτι μου. Και εγώ σήκωσα την παντιέρα και έκανα να επιστρέψω στο σπίτι. Η εικόνα από το σπίτι, και θα παρακαλούσα ακόμα και διάφορες συζητήσεις ακόμα αν υπάρχουν, όχι μπροστά στα παιδιά. Ούτε ο ένας να τα δέρνει και ο άλλος, λοιπόν, το μάθετε, γιατί κλείνει ξανά και αριστερά. Με σεβασμό και η παρατήρηση θα γίνει, αλλά πολύ περισσότερο θα δώσω πρότυπο. Γιατί άμα με δουν εμένα, ακόμα τι να κάνω, διάφορα πράγματα, φυσικό είναι. Και ακόμα και για προσευχή θα πω τη λέξη. Γιατί θες εσύ προσεύχεσαι και θα δει και το παιδί. Άνοιξε την πόρτα λίγο, προσεύχω μέσα εσύ και ας με σε δει. Μην του πέσει και από τον δίπλα. Δεν κουσίσατε. Από ανήθως. Για το προσεκτή θα ζητήσει τώρα. Αν στην πόρτα λίγο εσύ να σε δει, κάνε το προσεκτή. Και θα το δεις, πώς θα σε μιμηθεί. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε, αλλά πρώτα τι είναι, να εμπιστευτούμε ότι τι, όσο μπορούμε σωματικά, ακόμα και από θέση και από όπου κι αν είμαστε, ότι θα εμπιστευτούμε στο Θεό, είναι δική του δουλειά ύστερα να μας βοηθήσει να φτάσουμε παραπάνω από τον άλλο. Αλλά όχι με εγωισμό, με ευλογία Θεού και με ευχαριστώ προς τον Θεό που με αξιώνει πραγματικά να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτόν τον κυκαιώνα του σκοταδισμού, αυτή την κατανάλωση, αυτά τα πράγματα. Να σου ζήσουν, καμία αντίρρηση. Να σας ζήσουν. Προσέξτε. Πρωτού γεννηθούν όμως, ξέρετε ότι χρεώθηκαν λοιπόν 20 χιλιάδες ευρώ. Δεν σκοστάρουν. Κάθε παιδί που γεννιέται, όταν έχουν πάρει κατανάλωση σήμερα εμείς, κάθε παιδί που γεννιέται, κοστάει 20.000 ευρώ. Πώς θα τα ξεπλώσει αυτό το παιδί? Θα πάει και αυτό στο Μασινάδο, θα 30, θα μπορεί να ξεκλωθεί, θα μπορεί να φύγει από τα δόντια των θηρίων. Δεν μπορεί. Κάπου χρειάζεται και να έχουμε τι, και εγγράτεια για κάτι, να εκπιστρώσουμε κάτι. Σε 3 μήνες μας αλλάζουμε όλα. Όλα αυτά τα πράγματα ας τα προσέξουμε. Γιατί, επαναλαμβάνω, θα αρχίσουμε να φυλακίζουμε και να χρεώνουμε τα σπλάχνα που έχουμε. Τα νιάτα που πραγματικά βρίσκονται σήμερα κυνηγημένα από παντού. Αφού θέλει να παλέψει, θέλει να εργαστεί και δεν μπορεί να βρει, γιατί θέλει να τον φέρει σε σημείο. Δούλεψε με κακομοίρη να μην γίνω σαν εσένα. Εκεί θέλουν να το φέρουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν, κάθε δεύτερο, να εμπιστευτούμε πραγματικά στο Θεό και να ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, Κύριος γνωρίζει ακριβώς. Μη θέλουμε να δούμε τι. Άρμα με αδικία ή με ακόμη με χνηφιά ή με απατεωνιά ή με ναρκωτικά ή με όπου, το πούμε, και σωματοεμπορία, να μην και καμπαλή, να προλοποιήσω λεφτά πάνω. Σε ένα χρόνο, ακόμα μην πω πάνω σε ένα μήνα ακόμα. Προσοχή. Όλες αυτές οι αδικίες ανεμομαζέματα διαβολοσκορπίσματα θα γίνουν. Πάρα πολλές εμπειρίες στη ζωή μου έχω βρει. Έχω δει. Πραγματικά. Πέταγα και πατούσαν και δεν λέει. Απάνω στα χιλιάρια τότε, πάντως που πατούσαν και σε λίγο μέχρι το λαιμό χρεωμένη και έμπαινε η τράπεζα και έκανε κατασχέσεις. Όταν όμως θα εμπιστευτούμε πραγματικά ότι και θα εργαστούμε με τιμιότητα, με σεβασμό προς τον συνάνθρωπο για να μπορέσουμε πραγματικά τι. Αυτό το μάτι να μην είναι τι, οκνηρό, να μην είναι πονηρό, να μην είναι ακόμη με φθόνο, να μην είναι με διαωρίες μέσα, πώς θα το γεράσω και πώς θα υποκριθώ. Όλα αυτά τα πράγματα, αδέρφια μου, δεν έχει τελειωμό, δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν, σχολέστε με, αλλά είναι μια αλήθεια ότι τι. Μας χρειάζεται να εμπιστευτούμε στο Θεό. Για όλα φροντίζει εκείνους. Που είπα, φροντίζει ακόμα που δεν έχουν ψυχή τα ζώα. Σκέψου για τον άνθρωπο που είναι καθηκόνα και είναι ακριβώς το υπήκε και θα γίνει εισάγγελος αύριο. Τι θα γίνει? Θα πάω να είμαι με τους πραγματικά ή θα πάω με τους διαβολημένους? Λοιπόν, δαίμονας, μη γέννητο. Μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί θέλει να μας σώσει.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Η 21η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Εγκυλικία. Ιουλιανός ο του Χριστού Μάρτης κατοίκεται εκ της πόλεως Αναζάρβου ή της ευρίσκεται εν τη Δευτέρα επαρχία της Κυλικίας. Ήτο δε Υιός Πατρός μεν βουλευτού Έλληνος, μητρός δε Χριστιανής, υπό της οποίας εδιδάχθη την κατά Χριστόν ευσέβεια. Αφού δε κατέγινε στην μελέτη των θείων γραφών 18 ετής προσήθης των ηγεμών αμαρτιανών και μη πιστής να θυσιάσεις τα είδωλα, εδάρεις διάφορα μέρη του σώματος, έπειτα δε ερήφθη στην φυλακή. Συμβουλευτής δε τη μητέρα του τι να πράξει, παρεκκινήθη η παυτής να μην στερεώσει την πίστη του Χριστού μέχρι θανάτου. Όφεν ετέθη εντός άκου πλήρους άμμου, όφεν και φαρμακερών ελπετών, ούτω δε ερήφθη εν μέσω του πελάγους και έλαβεν ο μακάριος του μαρτυρίου των Στέφανων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Αιγυπτίου ή Λίβιος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων των Συμμαρτυρισάντων το Αγίο Ιουλιανό Αντωνίου Πρεσβυτέρου Αναστασίου του εκ νεκρών Αναστάντος Κελσίου Βασιλίσης της Μητρός αυτού 20 δεσμοφυλάκων και των 7 αδελφών. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου. Αφροδίσιος ο Μάρτης ήκτο εκ της χώρας Κιλικίας σεβόμενος των Χριστών εκ προγόνων. Συλληφθείς δε ως χριστιανός οδηγήθης των άρχοντα Διονύσιων και ομολογήσας των Χριστών Θεών αληθινών, εκάης την ράχη με πεπυρωμένα σίδηρα, ήτα ερυφθέντος λέβητος πλήρους βεβρασμένου μολύβδου. Έπειτα εκρεμάστη κατά κέφαλα και επειδή εφυλάχθη ευλαβής υπό της Θείας Χάριτος, εφάνει μία λένα εις το θέατρον, η οποία απολυθήσα κατά του Αγίου, τελείως δεν τον έβλαψεν, αλλά μίλησε με ανθρωπίνη φωνή και έλεγξε την σκληρότητα των Ελλήνων. Όταν δια το τιού τον θαύμα πολλοί επίστευσαν εις τον Χριστόν, τον οποίον παρησία ομολογήσαντες, απεκεφαλίστησαν και ούτως ανέβησαν οι κυφόροι στα ουράνια. Βλέπον δε τούτο ο τύρανος προσέταξε να σχιστεί μία πέτρα και να τεθεί ο Άγιος αναμέσων του σχίσματος, ένθα να πιεστεί υπό του ημίσιος όγκου της πέτρας εκείνης, υπηρετούν τον εις τούτο 55 στρατιωτών. Όθεν ο Άγιος παρευθείς παρέδωκε την ψυχή του ισχύρας Θεού και ούτως έλαβε τον του μαρτυρίου Στέφανον. Ο Άγιος Τερέντιος Επίσκοπος Ικονίου ακάθες κατακεντηθείς τελειούται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας ο Σύριος, ο ετυχείο μαρτυρίσας κατά το έτος 1732 ξύφη τελειούται. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

αυτή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας λέει κάτι. Βεβαίως, πρωτούμπο στην Ευαγγελική περικοπή είναι ένα χωρίο που λέει στην Αποκάλυψη. Λύκη βαρύ θα εισέλθουν για τον θηρίδο. Και εννοεί οπωσδήποτε για μένα και για την πραγματική, για την πίστη μας, είναι όλα τα όργανα που έχει το κεφάλι. Και ένα από αυτά που καθρεφτίζει τι έχει μέσα η ψυχή, τον γυμνώνει τον άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να σταθεί μέσα και θέλει να πάρει ανάσα. Και υπάρχουν πραγματικά μάτια, γιατί αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, εννοεί όχι το να βλέπω και να μην βλέπω σωματικά, αλλά καθαρό εννοεί που αντανακλά, είπα, από την ψυχή και βγαίνουν όλα εκείνα τα ζουζούνια, όλα εκείνα τα πονηρά, όλες εκείνες οι υποκρισίες, όλοι εκείνοι ακόμα φαρσαϊσμοί και όλες εκείνες οι λεμαργίες, φθόνους, ζήλια, αντιπάθεια και πολλές φορές με μάτια σαν λέει. Δεν είναι ότι σε ματιάζει το μάτι. Η επιθυμία της καρδιάς είναι. Και πρέπει οπωσδήποτε να μην γίνεις και εσύ δέχτης, δηλαδή να μην φοβάσαι. Γιατί άμα πιστεύεις, θα αντικρούσεις όλα. Ο ίδιος ο εσφόρος επιτίθεται και τον νικάς και τον νικάω. Είμαι έτοιμο να το απαντήσω. Αλλά όταν εγώ υποχωρώ, τι γίνεται, αρχίζω κι εγώ και προσθέτω σε αυτήν τη σκληρότητα, σε αυτή την απονιά, σε αυτό το μίσος που έχει αυτός ο άνθρωπος, τη ζήλια που έχει αυτός ο άνθρωπος, βεβαίως ύστερα, δηλαδή γίνεται όπως είναι μια γρήπη. Σε ένα αδύνατο οργανισμό εισβάλλεται γρήγορα. Και σαν υγιής οργανισμό δεν μπορεί να τον βάλει κάτω. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή στα θέματα αυτά όλα. Αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, τι φοβάσαι. Δηλαδή εννοεί, αν ο εσωτερικός σου κόσμος πραγματικά, δεν λέω αν είναι, λέμε, εκείνο που έχει σημασία, αυτό που υποκρίνεται πολλές φορές, επαναλαμβάνω, αυτό που μπορείς να δεις στα μάτια του άλλου, αμέσως να αλλάξει την όψη, να γίνεται, να κρέμονται θηρία από μέσα στα μάτια, να αλλάζουν τα πάντα όλα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τι, κάτι που πρέπει να το προσέξω και να το προσέξουμε. Και χρειάζεται πραγματικά να έχουμε καθαρή την εσωτερική μας κατάσταση. Και καθαρίζει όταν ακριβώς έχουμε την πίστη, την ορθόδοξη, όταν έχουμε την αγάπη, το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και οπωσδήποτε να είμαστε επί οικείς προς τον συνάνθρωπο, ορθόδοξο και προς όλους τους ανθρώπους, λοιπόν για τις αμαρτίες, αλλά αιρετικές ιδέες όμως, όχι. Δεν θα συμβιβαστούμε και ούτε θα σταματήσουμε. Πολύ περισσότερο, βεβαίως, και θα ενημερωθεί ο άλλος, αλλά πολύ πιο πολύ πρέπει να δώσω μηνύματα, παραδείγματα και όχι να είμαι τι. Γιατί λέει παρακάτω, δεν μπορείς να δουλέψεις οι δυο κυρίους. Γιατί κάτι θα τρέφει να χατήρι περισσότερο. Ή τον ένα ή τον άλλον θα αλλάξουν τα πράγματα. Ούτε και μπορούν και συμβιβάζεται Θεό και Μαμονά. Εδώ τώρα τελεία και πάβλα παπά μου. Τελεία και πάβλα δεσπότη μου. Τελεία και πάβλα οποιοςδήποτε φιλάνθρωπος. Γιατί φέρει τέτοια καταστροφή στον κόσμο. Αυτή είναι όλη η αφορμή που υπάρχουν σήμερα άνθρωποι. Άλλοι πεινάνε και θέλουν, άλλοι δεν ξέρουν πού να τα χαλάσουν. Άλλοι κάνουν δεξιά και αριστερά, όπως είπα, τι, και Πάσχα ακόμα δεν ξέρουν, να πας σε ξένες χώρες που να μην είναι ορθόδοξοι να κάνουν Πάσχα. Και διακοπές τώρα, βεβαίως. Καμία δύση. Αναπαύουν, δεν, καμία δύση. Αλλά άμα πάω εκεί και να πάω, θα φέρω όλο τον κόσμο γύρω. Δεν είναι αυτές οι διακοπές. Είναι μια σπάταλη, είναι μια ιδρομή, κάτι πράγματα. Γιατί
μέχρι Αθήνα πάσχει, ούι ζαλίσκα δεν μπορώ. Όχι να πας μέχρι όλη την Ευρώπη, δεν ζαλίζεσαι. Πού δεν ζαλίζει. Γι' αυτό λοιπόν, Θεό και μαμονά δεν γίνεται. Δεν συμβιβάζεται. Όποιος θέλει από εμάς, είτε κληρικός είτε λαϊκός οτιδήποτε, να συμβιβάσει αυτά τα δύο, να ξέρει ότι όχι λάθος, αλλά και σκανδαλίζει σένα. Και στερεί πάρα πολλά από πολλά στόματα παιδιών, το ποτήρι μεγάλο. Ναι. Γιατί έχει η μάνα γη να μας στρέψει. Τα πάντα υπάρχουν. Αλλά εγώ όμως το μάτι μου είναι τόσο λέμαρκο που φαίνεται από μέσα, είναι τόσο αχόρταγο που δεν μπορώ να το σταματήσω, που πατάω, δεν έχω πού να τα βάλω, και ακόμα αντί να κοντένει η επιθυμία μου, αυξάνεται περισσότερο. Θεό και μαμονά δεν μπορούμε να γίνει. Γιατί, άνθρωπέ μου, και εσύ και εγώ θεοποιήσαμε την ύλη σήμερα και αφήσαμε την αξία, την προσωπικότητα του ανθρώπου? Ποιος ο λόγος? Τι θα πάρουνε κοντά μας? Πόσο θα ζήσουμε? Και ξέρετε, νέες και νέες που είστε εδώ μέσα, μου γιατί, άμα ζήσω εγώ τόσα χρόνια. Έτσι έλεγα και εγώ. Τώρα λέω, πότε πάμε η χρονιά, πάει και το 7. Σε 6 μήνες πάει και το 7. Λίγο όταν γεράζεις, όταν είσαι μικρός δεν φαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να ρίξουμε πραγματική, να δώσουμε προσοχή στην αξία και στο σεβασμό του καθηκόνα Θεού ανθρώπου. Γιατί ναός του εν ημί Αγίου Πνεύματος είναι το σώμα μας. Καμία δύο. Θέλει τη συντήρηση, αλλά δεν θέλει την υπερχείληση. Δεν θέλει ακόμα τι να κάνει. Να δένω τη γάτα για να μην μου τον τρώω. Κάποτε έτσι έκανε κάποιος. Φυλάργυρος όσο δεν έπαιρνε. Και έδινε και τη γάτα ακόμα την έδινε και την έβγαζε όξο για να μην ζω τίποτα να φάει. Γιατί να φάει. Τα ποντίκια όμως τον αλωνίσανε. Καλεί τον παπά και του λέει, παπά μου, που κάνεις έναν αγιασμό γιατί έχω πολλά ποντίκια. Ο παπάς δεν ήξερε ποιος ήταν. Του κάνει τον αγιασμό. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα, δεν θα δικό. Τι. Καλός είναι ο αγιασμός, αλλά πάρε την αγάτα. Πώς θα γίνει. Με αγιασμό θα φύγω τα ποντίκια. Τι τσιμπουλιάζω κάθε. Βεβαίως. Τι υπερχείλησε τύπου, αφού δεν μπορούν αυτά τα οικιακά ζώα να τα φάνε. Έτσι έρχονται ακριβώς οι στρατοί σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε μεγάλα χοντρά πορτοφόλια, σε όσο τσετσέξι, τις δεξούς τσιπιταγές, σε τι νόμισμα ήταν αυτά τα πράγματα. Έρχονται καταστάσεις, μπαμ. Μήπως, βεβαίως οι μεγάλοι θα ενθυμούνται,

αν ο εαυτός μου δεν έχει ειρηνήσει, αν ο εαυτός μου δεν αγαπάει, δεν σέβεται πραγματικά τον συνάνθρωπο, αν ο εαυτός μου δεν ετοιμάζεται για να στείλει τις αποσκευές από τα τώρα για τον άλλον κόσμο, και εκεί γυμνός θα είναι και εδώ παιδευμένος θα παιδεύεται. Γιατί ο ανήσυχος αυτό κάνει. Ο αχόρταγος δεν κάνει τίποτα. Πώς θα βρει διαολιά, πώς θα πατήσει, πώς θα ξεγελάσει, πώς θα υποκρίνεται τον άλλο ή ακόμα τι. Φανατιζόμαστε σε ορισμένες φρεσικόματα για να πετύχουμε. Βγήκε αυτή, κάποτε μου είχε πει ένας. Τώρα πάτερ μου, από τι, δεν σας μην σας λέω τα κόμματα, από τι μέσον είχα, έχω καλύτερη τώρα. Ο ίδιος είχε μέσα που είχε τι και άλλο μέσα. Και μόλις έπεσε από το πεντήκιο, έχω μέσα λίγο πάλι τι άλλο. Πριν και άλλο πάλι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λιγάκι ας τα προσέξουμε. Και ας δώσουμε σημασία, μεγάλη σημασία στην καθηκόνα του ανθρώπου. Στην ψυχή μας. Να εμπιστευτούμε περισσότερο. Αλλήλων θα εργαστούμε. Γιατί ακριβώς όταν έκανε θαύμα ο Χριστός, και πραγματικά χόρτασαν και 7 και 10 χιλιάδες και 30 λοιπόν, χιλιάδες κόσμους, τους είπε και πήγαινε να τον κάνει βασιλιά. Δεν με κάνετε γιατί με θέλετε, γιατί σας τα έφερε όλα. Τα πνευματικά δωρεάν μας τα δίνει. Τα υλικά θα τα ευλογήσει όταν θα δει υδρότα να χύσω. Και όταν δει τιμιότητα να τα κάνω. Όχι να μολύνω την πατάτα, όχι να μολύνω το ρύζι, όχι να μολύνω τα καμεταλλαγμένα, για να τα δώσω προς αυτό το βέβος και από μικρή ακόμα να χύσω καρκίνος, φούλια βέτσα. Τι, ποιος τα χαρνάει αυτά τα πράγματα. Ποιος χαρνάει την ατμόσφαιρα. Φουλάρι, φιλόδοξο. Δεν χαρνάει άλλος. Να αυξηθεί. Τι θα αυξηθεί. Κάποτε είπανε ότι είχαν ανθίσει ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Είχαν ανθίσει τα μήλα και οι ακροδιές από τον Μάρτιο. Και ορεινές περιοχές. Μα ήταν σε θερμά μέρη και δεν είχαν και δεν είχαν λιπάσματα. Μην το σουφέρουν. Σε κόφηκαν μεταξύ τους. Λοιπόν, τα αυτά έδωσε αμέσως. Πέφτει. Γι' αυτό λοιπόν ας το προσέξουμε. Θυμόμαστε καλά τι φρούτο τρώγαμε κάποτε, τι φρούτο τρώμε σήμερα. Τι σαλατικό κάναμε κάποτε, τι σαλατικό τρώμε σήμερα. Τι οτιδήποτε, ουσί και εσύ, κρέτα πάντα όπου θέλεις. Όπου θέλεις. Είναι πολλές φορές και αυτά τα ζώα δεν τα αφήνουν να κινήσουν για να μην ξανατοντούν δυνάμεις. Και γίνεται όλο λίπος αυτό. Όλο λίπος. Φάεις και δεν φάω. Τι να φάω. Θα είναι και γύρνο το κουλάκι στον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα γίνονται τι. Από μια τάση φιλαργυρίας. Άνθρωπε μου, εμπιστεύσου πραγματικά. Αφού ο Θεός φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού, για οτιδήποτε, αυτά τα οποία δεν τα άφησε ο άνθρωπος να είναι ήμερα. Γιατί για μένα δεν υπήρχε άγριο ζώο. Το αγριεύσαμε. Και βλέπουμε πολλά παραδείγματα πέρα. Όταν ακριβώς τι, δίνεις αγάπη, αρχίζει πραγματικά κυμερώνει. Αρχίζει, δεν γίνεται ούτε να σε χτυπήσει, ούτε να σε αδικήσει. Να σε περιτήσει θέλει. Δείξε αγάπη μου και σε αυτά τα ομούδια και σε αυτή τη μαναγή ακόμα. Θα σου μιλήσει κι αυτή ακόμα όταν θα τη σεβαστώ και θα τη σεβαστούμε. Και τα νερά. Τι θα κάνει. Θα υπήρχε αυτή η λίμνη αν δεν υπήρχαν όλα τα απόβλητα γύρα και όλα αυτά που πέφτουν μέσα. Έτσι ήταν. Μέχρι το 55 πήγαμε νερό. Μέχρι το 55 κόσμος σταλμένοι από γιατρούς που είχαν πονόματα στα μάτια από το 12 βάθος, το 10ο της Πολυβουλίου του Γερμανού ήταν και το 10ο της Κεραφορσίνη. Από το 12 μέχρι την Κεραφορσίνη κάτω να ρίχνουν νερό στα μάτια γιατί είχαν πονόματα. Σκεφτείτε

και τι ακόμα ειδικότητες είχε. Και εμείς σήμερα το βλέπουμε και σε λίγο θα κάνουμε τέρα. Γιατί ακριβώς από αμέλεια ή από αποσυξία ή ακόμα από αδιαφορία. Γιατί όλα αυτά μπορούν πραγματικά να επηρετήσουν και να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο. Γιατί επικατοχής αυτό το πράγμα αυτού γλίτωσε πάρα πολύ κόσμο αυτή η λίμνη. Γιατί γλίτωσε? Έβγαλαν πολλά ψάρια. Μπορεί να μην είχαν ψωμί. Το ψάρι το βρίσκαν πολύ πιο εύκολο, έτσι φτηνό και πολύ εύκολο. Και ακόμα κάτι άλλο. Πόσα πουλιά υπήρχαν? Ποιος είναι παλιός Γιαννιώτης εδώ στα Γιάννη? Τι γινόταν? Και μόνο οι δικοκτούριδες, όπου υπήρχε κανένα δέντρο, λάλαγαν. Δεν ξέρω αν ακούγεται κανένας ακόμα στο άλλο. Αν ακούγεται, δεν ξέρω. Πού είναι και η Λιλέη? Πού είναι τα λιλέκια? Πού είναι τα χιλιδόνια? Πού τα έχουμε? Τα απροντίσανε. Δεν τα αφήσανε. Και έχω δει στις ειδήσεις ότι τι, μαζεύανε, επειδή είχα ρίξει, για να μην κάνω ζημιά, είχα ρίξει δηλητήριο λοιπόν μέσα στα χωράφια και τα μαζεύανε στην ποδιά τα ψόφια και τα πέταγαν. Και τώρα ψάχνεις να βρεις λοιπόν. Αηδόνια και εδώ, πόσα είναι? Παντού λάλαγα. Όλα αυτά τα πράγματα τα πλοντίσαμε. Δεν τα τρίψαν αυτά. Τα διώξαμε εμείς. Από την προσοχή και από την, παραλαμβάνω, από τον ατομισμό. Για να κάνουμε λεφτά. Τι είμαι εγώ, τι είσαι εσύ. Και θα με ακολουθήσεις με αυτά τα βήματα, μα θέλεις. Και μας συρβίρουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία είναι γνωστό, ότι τι, πήραμε πρότυπο παιδείας από την Ολλανδία. Εκεί που ζήτησαν να κατεβεί ο ανηλικίας, ανηλίκων, ναι, στο 12. 12 ετών. Όλα αυτά δεν γίνονται γιατί ακριβώς αγαπάμε τον συνάνθρωπο ή πιστεύουμε στον Θεό. Να κομμαντάρουμε τον άνθρωπο και αγνοούμε τον Θεό. Να κάνουμε περισσότερα λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν, ας εμπιστευτούμε όπως εμπιστεύετε το παιδί στη μάνα της αγκαλιάς. Είμαστε αγκαλιά της μάνας. Έτσι, αν το πάρει κάποιος άλλος μπορεί να κλαίει. Γιατί, άμα τον πάρει η μάνα όμως, την αγκαλιάζει, τη σφίγγει, την αγαπάει. Γιατί τον αγαπάει. Να είναι σήμερα λιγάκι, συγγνώμη πάντα από αυτό το πράγμα. Για λεφτά, εκείνη που έχω ανάγκη, εργάζομαι. Και τώρα, ότι έπρεπε να βρεθεί άλλος τρόπος, δεν εργάζεται, να υπάρχουν πραγματικά, να είναι τι. Εκείνη η επίλυση, από εκεί αρχίζει το παιδί. Από εκεί βάζει θεμέλια. Από την εικόνα, από το σπίτι. Ο άσωτος γιατί γύρισε? Τι θυμήθηκε? Πόσο πράγματα καλά είχα στο σπίτι μου. Και εγώ σήκωσα την παντιέρα και έκανα, θα επιστρέψω στο σπίτι. Η εικόνα από το σπίτι. Και θα παρακαλούσα ακόμα και διάφορες συζητήσεις ακόμα αν υπάρχουν. Όχι μπροστά στα παιδιά. Ούτε ο ένας να τα δέρνει και ο άλλος λοιπόν το μάθετε. Γιατί κλείνει δεξιά και αριστερά. Με σεβασμό και η παρατήρηση θα γίνει, αλλά πολύ περισσότερο θα δώσω πρότυπο. Γιατί άμα με δουν εμένα, ακόμα τι να κάνω, διάφορα πράγματα, φυσικό είναι. Και ακόμα και για προσευχή θα πω τη λέξη. Γιατί θες εσύ προσεύχεσαι και θα δει και το παιδί. Άνοιξε την πόρτα λίγο, προσεύχω μέσα εσύ και ας με σε δει. Μην του πέσει και βάλω τον δίπλα. Τι πως δεν κουλσίσατε. Από ανήθως. Για το προσεύχει, ή θα ζητήσει τον άλλο. Άνοιξε την πόρτα λίγο εσύ, να σε δει. Κάνε προσεύχει. Και θα το δεις, πώς θα συμμιμηθεί. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε, αλλά πρώτα τι είναι, να εμπιστευτούμε ότι τι, όσο μπορούμε σωματικά, ακόμα και από θέση και από όπου και αν είμαστε, ότι θα εμπιστευτούμε στο Θεό, είναι δική του δουλειά ύστερα να μας βοηθήσει να φτάσουμε παραπάνω από τον άλλο. Αλλά όχι με εγωισμό, με ευλογία Θεού και με ευχαριστώ προς τον Θεό που με αξιώνει πραγματικά να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτόν τον κυκαιώνα του σκοταδισμού, αυτή την κατανάλωση, αυτά τα πράγματα. Να σου ζήσουν, καμία αντίρρηση.
Θα σα ζήσω. Προσέξτε. Πρωτού γεννηθούν όμως, χαστεί ότι χρειώθηκαν χιλιάδες ευρώ. Δεν σκουστάμε. Κάθε παιδί που γεννιέται, όταν έχουν πάρει κατανάλωση σήμερα εμείς, κάθε παιδί που γεννιέται, κοστά 20.000 ευρώ. Πώς θα τα ξυπνώσει αυτό το παιδί? Θα πάρει και αυτό θα πας να έρθει 30. Θα μπορεί να ξυπνωθεί? Θα μπορεί να φύγει από τα δόντια των θηρίων? Δεν μπορεί. Κάπου χρειάζεται και να έχουμε τι? Και εγγράτεια για κάτι. Να επιστρώσουμε κάτι. Σε 3 μήνες μας αλλάζουμε. Όλα αυτά τα πράγματα ας τα προσέξουμε. Γιατί, επαναλαμβάνω, θα αρχίσουμε να φυλακίζουμε και να χρεώνουμε τα σπλάχνα που έχουμε. Τα νιάτα που πραγματικά βρίσκονται σήμερα κυνηγημένα από παντού. Αφού θέλει να παλέψει, θέλει να εργαστεί και δεν μπορεί να βρει, γιατί θέλει να τον φέρει σε σημείο. Δούλεψε με κακομοίρη να μην γίνω σαν εσένα. Εκεί θέλουν να το φέρουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν, κάθε δεύτερο, να εμπιστευτούμε πραγματικά στο Θεό και να ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, Κύριος γνωρίζει ακριβώς. Μη θέλουμε να δούμε τι. Άρμα με αδικία, είμαι ακόμη με χλυφιά, είμαι απατεωνιά, είμαι ναρκωτικά, είμαι όπου, το πούμε, και σωματοεμπορία, να μην και καμπαλή, να απολοκληρώσω λεφτά πάνω. Σε ένα χρόνο ακόμα, μην πω πάνω σε ένα μήνα ακόμα. Προσοχή. Όλες αυτές οι αδικίες ανεμομαζέματα διαβολοσκορπίσματα θα γίνουν. Πάρα πολλές εμπειρίες στη ζωή μου έχω βρει. Έχω δει. Πραγματικά. Πέταγα και πατούσαν και δεν δει. Απάνω στα χιλιάρια τότε, πάντως πατούσαν και σε λίγο. Μέχρι το λαιμό χρεωμένη και έμπαινε η τράπεζα και έκανε κατασχέσεις. Όταν όμως θα εμπιστευτούμε πραγματικά ότι και θα εργαστούμε με τιμιότητα, με σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, για να μπορέσουμε πραγματικά τι. Αυτό το μάτι να μην είναι τι. Οκνηρό, να μην είναι πονηρό, να μην είναι ακόμη με φθόνο, να μην είναι με διαωρίες μέσα, πώς θα το γελάσω και πώς θα υποκριθώ. Όλα αυτά τα πράγματα, αδέρφια μου, δεν έχει τελειωμό, δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν, σχολέστε με, αλλά είναι μια αλήθεια ότι τι. Μας χρειάζεται να εμπιστευτούμε στο Θεό. Για όλα φροντίζει εκείνους. Είπα, φροντίζει ακόμα που δεν έχουν ψυχή τα ζώα. Σκέψου για τον άνθρωπο που είναι καθ' εικόνα και είναι ακριβώς τι και θα γίνει εισάγγελος αύριο. Τι θα γίνει? Θα πάω να είμαι με τους πραγματικά ή θα πάω με τους διαβολημένους? Λοιπόν, δαίμονας, μη γέννητο. Μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί θέλει να μας σώσει.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Η 21η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Εγκυλικία. Ιουλιανός ο του Χριστού Μάρτης κατοίκεται εκ της πόλεως Αναζάρβου, ήτης ευρίσκεται εν τη Δευτέρα επαρχία της Κυλικίας. Ήτο δε Υιός πατρός μεν βουλευτού Έλληνος, μητρός δε χριστιανής, υπό της οποίας εδιδάχθη την κατά Χριστόν ευσέβειαν. Αφού δε κατέγινεν στην μελέτη των θείων γραφών 18 ετής προσήθης των ηγεμών αμαρτιανών και μη πιστής να θυσιάσεις τα είδωλα, εργάρις διάφορα μέρη του σώματος, έπειτα δε ερήφθη στην φυλακή. Συμβουλευτής δε τη μητέρα του τι να πράξει, παρεκκινήθη υπ' αυτής να μείνει στερεώσει στην πίστη του Χριστού μέχρι θανάτου. Όθεν ετέθη εντός άκου πλήρους άμμου, όθεν και φαρμακερών ερπετών, ούτω δε ερήφθη εν μέσω του πελάγους και έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου των Στέφανων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Αιγυπτίου ή Λίβιος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων των Συμμαρτυρισάντων το Αγίο Ιουλιανό Αντωνίου Πρεσβυτέρου Αναστασίου του εκ νεκρών Αναστάντος Κελσίου, βασιλίσεις της μητρός αυτού, 20 δεσμοφυλάκων και των 7 αδελφών. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου. Αφροδίσιος ο Μάρτης, ήκτο εκ της χώρας Κυλικίας, σεβόμενος των Χριστών εκ προγόνων. Συλληφθείς δε ως χριστιανός οδηγήθη στον Άρχοντα Διονύσιον και ομολογήσας των Χριστών Θεών αληθινών, εκάει στην ράχη με πεπειρωμένα σίδηρα, ήτα ερήφθη εντός λέβητος πλήρους βεβρασμένου μολύβδου. Έπειτα εκρεμάστη κατά κέφαλα και επειδή εφυλάχθη ευλαβής υπό της Θείας Χάριτος, εφάνει μία λέενα εις το θέατρον, η οποία απολυθήσα κατά του Αγίου, τελείως δεν τον έβλαψεν, αλλά μίλησε με ανθρωπίνην φωνή και ήλεγξε την σκληρότητα των Ελλήνων. Όθεν δια το τιού των θαύμα πολλοί επίστευσαν εις τον Χριστόν, τον οποίον παρησία ομολογήσαντες, απεκεφαλίστησαν και ούτως ανέβησαν οι κυφόροι στα ουράνια. Βλέπον δε τούτο ο τύραννος προσέταξε να σχιστεί μία πέτρα και να τεθεί ο Άγιος αναμέσων του σχίσματος, ένθα να πιεστεί υπό του ημίσιος όγκου της πέτρας εκείνης, υπηρετούν τον εις τούτο 55 στρατιωτών. Όθεν ο Άγιος παρευθείς παρέδωκε την ψυχή του ισχύρας Θεού και ούτως έλαβε τον του μαρτυρίου Στέφανον. Ο Άγιος Τερέντιος Επίσκοπος Ικονίου ακάθες κατακεντηθείς τελειούται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας ο Σύριος, ο εντυχίο μαρτυρίσας κατά το έτος 1732 ξύφη τελειούται. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή, σου κληθήσατε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο ω σημαντίον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται, από φωνή βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο να θεμελίωσε σε αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξη, να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα αγρισδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των μετρών δώσου συμφωνεί. Φωτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κρίνεση και φλόγιν του τελείου των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσέψουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έχνω την δύση αυτού. Έθος σκότος και εγένετο ανοίξεν αυτοί, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησα, σε πληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύφορος, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτε όσων έπλασαν συμβαίνουν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρο, δόντων σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσων εχριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, σε πλανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ιδιθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτού, σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έχνω την δύσην αυτού, έθος σκότος και γένε τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Και τη ραφέλη αυτή

Κατεπότησαν εγώ με ένα πέτρα σε λίγο.

0: Τα κανόνι στα δεξιά και δεν βλέπω και ουκλίνω επίγνωσκο.
1: Από λέγω στη γυρία.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ερθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα ελών και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση και ρίση.

ευθύνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του Ελεός σου εφ' ημάς, καθάπερι

ευλογήσαμε νεπιστέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον εοφθαλμί μου, το σωτήριό σου ετοίμασας, κατά πρόσωπον πάντων του λόγου, φως αποκάλυψης των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάσσε και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών τον επιούσου εν δώσιμην σήμερον και άφεσιμην το οφειλήματα ημών.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Αμήν, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Η τιμιωτέραντων χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξωσι ο Θεός, η ελπίσιμο, Κύριε, δόξωσι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμών Μαγείας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Γαλληνίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου ο Μάρτυρος Γεωργίου του Εν Ιωαννίνης Σταθλίσαντος Προστάτου και Πολιχού της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξυρο Μάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων, ούτε μνήμην επιτελούμε. Και πάνω στον Αγίον, ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, διεκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλώς ημάς.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Βιτεχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζηδάκη.

0: Ζηδιάν. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και απόψε. Από την πρωινή Ευαγγελική περικοπή, τρίτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μαθαίου. Τα πράγματα καθαρίζουν όταν ακριβώς προσέχουμε. Και αν προσέχουμε, είναι πάρα πολύ εύκολα πραγματικά να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Αν δεν προσέχουμε, βαρύνει οπωσδήποτε και δυσκολευόμαστε ακριβώς και να αναπνέουμε ακόμα πραγματικά και όχι μόνο να δοθούμε εξ ολοκρίνου. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται και μας λέει σήμερα η Ευαγγελική, μας είπε σήμερα η Ευαγγελική περικοπή. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Πόσες φορές πραγματικά τα μάτια του κάθε μια δείχνουν τον εσωτερικό κόσμο. Ζήλεις, φθόνο, εγωισμοί, δημιουργία, παράπονα, χαράς. Υπάρχουν ακόμα τι εγωισμό μπαίνει ένα πέπλο μπροστά, αγριεύει το μάτι για να αρχίσει πραγματικά να θέλει να εκδικηθεί, αγριεύει το μάτι και δε, γιατί θέλει ακριβώς να πετύχει ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι αν τα προσέξουμε πραγματικά θα δούμε τα πράγματα, αλλά πάντοτε ζητώντας να μας βοηθήσει αυτό το Πνεύμα το Άγιο που είναι ανάμεσά μας. Και ας προσέχω τον εαυτό μου πρώτα και οπωσδήποτε βεβαίως όταν μιλάμε δέτ μα δέτ μπορείς, αλλά όχι όμως να τον κρίνεις, να τον δικάσεις, να προσεύχεσαι και να προσευχόμαστε και να προσευχηθείτε και για μένα και τον καθένα μας όταν έχουμε τι. Τέτοιες τάσεις εγωιστικές και τι. Φιλαρέσκειες, σαρκολατρίες, φιλαργυρίες, το βαρύτερο απ' όλα για μένα ακριβώς τι. Τα πάντα μπορείς να μετανιώσεις. Τη φιλαργυρία λίγο δύσκολο να την ξεριζώσεις. Λίγοι είναι εκείνοι που πραγματικά αφού άμπλουτοι έγιναν άπτωχοι. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πραγματικά, τι δύναμη χρειάζεται να μπορέσουμε να καθαρίσουμε. Και όταν καθαρίζουμε μέσα μας είναι πραγματικά κάτι τι. Μια βάση, είναι μια δύναμη, είναι ένας στόχος, είναι μια δύναμη την οποία πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Θα ήθελα βεβαίως το πω και το πρωί. Στην Αποκάλυψη σε ένα σημείο λέει «Λίκη βαρύ θα εισέλθουν δια των θηρίδων». Είτε το ραντάρ τα αυτιά να ακούσω εις βάρος των άλλων, είτε τα μάτια τα ακριβώς τα περίεργα και τα είτε ακόμα τι. Η περιέργεια ακόμα και αυτός που λέγεται εγκέφαλος, τι θα πει, τι κάνει, τι λέει, και τα πάντα, είτε ακόμα μερικές τα πάντα, και έχουμε και οπωσδήποτε και η γλώσσα που κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Δεν φταίει αυτό το κομμάτι, το μέρος του σώματός μας, εκ του περισσεύματος της καρδίας, δηλαδή του στόμα. Δεν μιλάει για τη μόνη της, κίνητρο έχει μέσα την καρδιά μου, την καρδιά σου, την καρδιά μας έχει μέσα. Και αυτό το πράγμα πόσο πρέπει πραγματικά να το αξιοποιήσουμε και να μην το αφήσουμε έτσι αδέσποτο. Η λύκη βαρύ που θα είσαι για τον θηρίδων, ακριβώς, είτε μάτια, είτε αυτιά, είτε μύτες, είτε στόμα, όλα αυτά είναι τι, θηρίδες που μπορούν να εισέλθουν άγγελοι, αλλά αν δεν προσέξω να εισέλθουν δαίμονες να με γαργαλάνε και να με ακριβώς αναστατώσουν και να με απομακρύνουν από τη χάρη του Θεού και να έχω ψυχρότητα να μην έχω αγάπη προς τον πλησίο, να κοιτάω τον εαυτού μου, να κοιτάω αυτούς που με αγαπάνε, να κοιτάω αυτούς που με βοηθάνε να τους βοηθήσω. Αυτά τα πράγματα δεν γίνεται. Η πίστη μας έχει ακριβώς τα αντίθετα. Αγάπα. Και εκείνο, όχι και, αλλά πρώτα εκείνο που σε μισεί, θα έλεγα και σε αυτό που σε αγαπάει. Μπορώ, τότε πραγματικά έχουμε τι. Κάτι που έχει σχέση με την πίστη. Κάτι που έχει σχέση με αυτό που ζούμε. Κάτι που έχει σχέση με την αληθινή πίστη, την οποία πραγματικά που σήμερα πάντοτε υπήρχαν οι αντίπαλοι. Στον ίδιο τον Κύριο ακόμα. Πόσες φορές την ονόμασαν «Άρχουν τον δαιμονίο ή βάλα τα δαιμόνια». Πόσες φορές πραγματικά ακούγονται παραμονές μεγάλων γιορτών διάφορα μηνύματα από ορισμένους που τα χαϊγωτίνη κατίνη. Πίσω από αυτά τα πράγματα κρύβεται μία ανακατοσούρα και ένας εγωισμός και μία συμφεροντολογία την οποία πραγματικά τι. Οργανώνονται οι σκοτεινές δυνάμεις. Οργανώνονται φρονιμότεροι γίνει το σκότος από τους ιούς του φωτός. Εμείς δεν οργανώμαστε έτσι. Εμείς κοιτάμε να βγάλουμε τα μάτια ένα στον άλλον. Εμείς κοιτάμε να κατηγορήσουμε. Εμείς κοιτάμε να φέρουμε κάτι από τα πάντα όλα. Και να γινόμαστε και αφορμή πολλές φορές για να μας συζητήσουν και να μας κρίνει ο κόσμος και σαν κληρικός, αλλά και οπωσδήποτε από το πώς του και αν είναι ο καθένας, όταν ακριβώς δεν ζούμε πραγματικά κατά Θεόν, αφού μας δορθώνωσε, δίνουμε αφορμές και δικαίωμα να μας κρίνει. Γι' αυτό λοιπόν και ακριβώς τη μεγαλύτερη, ακριβώς έτσι, το μεγαλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε. Μη κοιτάμε να συμβιβάσουμε Θεό και Μαμονά. Δεν συμβιβάζεται. Είναι ακριβώς τα αντίθετα. Ο Μαμονάς ήταν ατομιστή, εγωιστή και σπάταλο για τον εαυτό σου και όχι να είσαι τι όργανο πραγματικά να το μεταχειρίσουμε όπως πρέπει. Και για τον συνάνθρωπο, αλλά και για σένα και για τον καθένα, αλλά πρώτα για τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί ποντάρουν οι σκοτεινές δυνάμεις. Να σε κάνουν έτσι, να μπορέσουν να σου ανοίξουν αυτή τη μεγάλη αδυναμία σου και αδυναμία μου, να αγαπήσω τη φιλαργυρία, να αγαπήσω τη φιλοδοξία, να αγαπήσω ότι εγώ, το εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Και εκεί είναι ακριβώς τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε. Να το δέσιο. Δεν πρέπει ακριβώς να παρασυρθούμε με την κοσμικότητα. Πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να προσέξουμε τι. Με τη διδασκαλία του Κυρίου που έχουμε. Και όσο θα τη ζήσουμε, τόσο πραγματικά τι. Θα εκτιμηθεί ο άνθρωπος εκεί που πραγματικά αξίζει να πει ότι τι. Και να με διηγήσει ακόμα. Αλλά όταν όμως βλέπει αντίθετα πράγματα, όταν βλέπει συμπεροντολογία, όταν βλέπει εκδίκηση, όταν βλέπει σκοτεινές δυνάμεις, όταν βλέπει τα πάντα όλα να συμβάζουν με τα συμβίβαστα, και γιατί και όχι ακόμα. Και να κομματιστούν σε ψευτοειδιολογίες. Δεν ταιριάζει αυτό το πράγμα. Τα πρόβατα, όποιο χρώμα και αν έχουν, τα αγαπάει ο Τζουμπάνος. Τα αγαπάει και το Μαντρόσκελο. Γιατί να τα χωρίσουν εμείς. Και είπανε κάπου μια μέρα από σωτητή. Κινούνται μια ορεινή, μια μερίδα κληρικών, να δέσουν και να βάλουν και αυτή υποψηφιότητα. Στο μεγαλός, στο μηνευλαγός. Και προσοχή. Γιατί δεν μπορώ να καταταξω κάπου, όταν νιώσω μηκανού, να μην βλέπει να τον βλέπω αλλιώς εγώ. Κομιτσιουλάνε. Είναι Μαντρόσκελο. Πρέπει να φαντάξω το πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι μαύρο κόκκινο, μπλε, τίτλοι, οτιδήποτε να κάνω. Ποια είναι η αποστολή μας τώρα. Όχι. Νομίζω ότι αυτό, αν θέλουμε το πράγμα, προτού να σκεφτούμε ότι θα φορέσουμε το ράσο, ας πάρουμε το δρόμο. Γιατί δεν βιάζει, όσοι θέλουν πίσω με αυτήν. Ξέρω, αν ορισμένοι κινήθηκαν από τίποτα κίνητρα για να μπορέσουν δίθι να βοηθήσουν κάτι, γίνει από οκτώμα και περίπτωση και δεν ξέρω και τσοράκια από τα πάνε να κατέβουν τον άλλον για να πετύχουν κάτι.
1: Είναι αποτυχία.
0: Αν ακόμα πληρώνουν για να γίνει ακόμα είτε κληρικός είτε ακόμα τι επίσκοπος να γίνει κάποιος και πληρώνει, είναι συμμονία. Και ακούγονται αυτά. Και δεν είναι συμμονία μόνο να δίνουν κριτά. Αν ανταλλάσσω και ακόμα από τι δώρα που είναι βαριά βαριά. Όλα αυτά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Εκεί ακριβώς είναι το κίνητρο της φιλοδοξίας, της χρηματολατρίας και του ατομισμού ο θεαδιατάφων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λείπει. Πρέπει να μάθουμε πραγματικά τι. Να βοσκάμε τα πρόβατα, να τα φυλάμε τα πρόβατα. Και αν ένα από αυτά που λέει κάπου ο Χριστός το έχασε, άφησε τα 99 και έψαχνε να βρει. Και χάρηκε τόσο πολύ που το βρήκε, το έβαλε στους ώμους και το έφερε πραγματικά στο κοπάδι. Γι' αυτό λοιπόν όσοι πλανιούνται, ακόμα και εγώ όχι μόνο τι, θα έλεγα τη λέξη, όσοι αλλάζουν την πίστη, είτε ακόμα γίνονται προτεστάντες, είτε ακόμα γίνονται παπικοί, είτε ακόμα χιλιαστέ, είτε ακόμα αριανοί, είτε οικονομάχοι, ακόμα και γιατί τώρα αρχίζουν και έχουμε και το δεκάθερο. Έχουμε και τους θεούς ακόμα τώρα. Λοιπόν, τους Ολύμπους, τα πάντα όλα. Όλα ολυμπιστή και δεν ξέρω τι πόσα άλλα πράγματα. Και διάφορα σαλόνια τα οποία και διάφορες συγκεντρώσεις που σχεδιάζουν πώς θα μπορέσουν να κάνουν. Να σκορπίσουν την αληθινή πίστη. Αφρίζουν πραγματικά. Όσο θα κρατηθεί ο πιστός. Και θα δώσει ευλογία ο Θεός, αλλά τόσο πραγματικά θα δυναμώσει. Θα αφρίσουν πραγματικά. Αλλά όταν μας βλέπει έτσι, χλιαρούς, χρηματοδάτρια, φιλόδοξοι και αδιαφορία και εφηγόπονοι, τα πράγματα καθαρίζουν την ίδια. Όχι, λοιπόν. Και όλα αυτά γίνονται για την φιλαργυρία. Δεν συμβιβάζουν. Δεν γίνεται να έχουμε αυτές τις δύο επιθυμίες. Θεό και μαμανά, δεν γίνεται. Ας διαλέξω και ας διαλέξω με ένα. Αν μας συμφέρει το ένα, που είναι τι, άψυχο και κατά καιρούς ακερώνεται. Κατά καιρούς χάνεται. Κατά καιρούς μηδαμινίζεται. Κατά καιρούς αλλάζεται. Τι γίνει. Ο Θεός είναι ένας. Ήταν, είναι

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας. Φίλες και φίλοι ακροατές του Ράδιο Σπίνος, σήμερα έχουμε το τρίτο αφιέρωμα στον Ηλιακόντη που είναι και το τελευταίο. Καλή ακρόαση.

0: να πούμε ότι να θίξουμε και το θέμα αυτό τον πολυφωνικό τρόπο. Γιατί ανάμεσα στις άλλες ηχογραφήσεις εσύ έχεις προτιμήσει και παρουσιάσει και αυτόν τον τρόπο ερμηνείας.
1: Λοιπόν, είμαι σε ένα πανηγύρι και έρχεται μια κυρία, σύζυγος δάσκαλου ήταν αυτή, πολύ ωραία κυρία, και μου φέρνει μια κόλλα με ένα τραγούδι. Και συγκεκριμένα στο Κερασοχώρι, στο Φατήρι, στο χωριό του Αλέπτου Παπαδόπουλου. Ηλία μου λέει, πάρε αυτό το τραγούδι, μου λέει. Και δεν ήταν η μόνη που μου έχει δώσει έτσι τραγούδια. Να το πω και αυτό, ότι με βοήθησε και ο κόσμος πολύ. Ξένος δηλαδή, εκτός από το χωριό μου εκεί.
0: Από τη Θεσποτεία.
1: Ναι, εσείς περήφανα πουλάκια που πετάτε αυτού ψηλά, σαν θα πάτε στην πατρίδα, χαιρετίσματα πολλά. Πέστε και στη Δόλια Μάνα πως εγώ σκοτώθηκα για μια ελεύθερη πατρίδα στην κορφή του Λογαρά. Για σημάδι μου έχουν βάλει μια σημαία ελληνική. Μας παραγράμματα γραμμένη να με λένε νικητή. Όπου δεις δύο κυπαρίσια και στη μέση μια ελιά, εκεί μέσα είμαι θαμμένος με άλλα ελληνικά παιδιά. Καταλαβαίνει, μιλάει για το έπος του 40.
0: Yeah.
1: Έτσι. Μόλις τότε εγώ... Θα πω την αλήθεια τώρα. Έλεγε για σημαίες ελληνικές και τούτα εγώ... Θα με πούνε, λέω, εθνικό.
0: Εθνικιστή.
1: Τέτοια και αυτά.
0: Όταν μιλάς για πατρίδα, είσαι εθνικιστής, οπότε
1: yeah.
0: Απορριπταίος. Απορρίπτηση.
1: Τάψα στην άκρη που λες, αλλά κάποια στιγμή όμως... Τι λέω, ωραίο ηλίθιος, λέω. Τέτοια λόγια. Και μου μπήκε η ιδέα να κάνω πολυφωνικό τραγούδι. Το πολυφωνικό όμως εγώ το θεωρούσα και το θεωρώ ιεροσιλία. Αλλά λέω, δεν κάνω μια δοκιμή. Έδωσα 4 τραγούδια και μου λέει ο Πέτρος, αυτά θα τα φτιάξω εγώ. Στις Περιβαναπουλάκια, η Δονάκη θέλα να μουν, δεν μπορώ να καταλάβω Τούρκα ή σε Γερμιά και ποιο άλλο ήτανε, και ένα ακόμα.
0: Εγώ πιο κλείξα τα Ιδονάκη από αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, θα σου πω με το Ιδονάκη τι έγινε, δεν ρώτησε με μετά. Λοιπόν, ο Πέτρος έφτιαξε μουσικές γι' αυτά. Πήραμε την ομάδα. Ένα χρόνο παιδεύτηκα για αυτά τα 4 τραγούδια.
0: Η ομάδα παρτιζόταν από πολυφωνικό.
1: Ναι, από τα κτίσματα, από γονείου.
0: Ήταν και ο συγχωρημένος Σωκράτης ο Τσιάκος μέσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραίος άνθρωπος.
1: Ο Λάζαρος, όχι ο Σωκράτης, γιατί τον παρτί τον έκανα εγώ. Ήταν παρτής ο Λάζαρος. Λοιπόν, κάτι έγινε με το Ζούμπα, πάει η ταινία, χάθηκε. Ήταν η Σοφία Δεμήρη, ο Στούκας, ονόματα αυτά που τους άκουγα εγώ, μια συνεφιασμένη μέρα και μια σκοτεινή βραδιά, τι κακό έκανε ο καημένος και τέτοια, τα παλιά αυτά, αυτή ήταν για μένα θρύλη.
0: Και στο εξωτερικό πήγαιναν αυτοί τότε και λοιπά.
1: Μετά ο Τσάβος, εγώ σου λέω τους πιο πριν. Τέλος πάντων, αυτοί με εγκρίνανε όλοι. Αφού λέω με εγκρίνουν αυτοί, εντάξει. Κάναμε το Ιδονάκι. Παίρνει ο Βασίλης ο Σούκας τηλέφωνο, γιατί τον Ζούμπα τον είχε γαμπρό. Είχε πάρει την αδερφή τους. Άκου, του λέει ο Ζούμπας, τι κάνουμε. Και του βάλε την πρόβα που κάναμε εμείς εκεί. Ιδονάκι, θέλω να μου. Το είχα όλο έτσι σε αυτόν τον ρυθμό. Τι του είπα από το τηλέφωνο, θα το κάνεις διπλό ρυθμό. Να πέτω τα τραντίντα, γύριζε στα 3 μετά. Το κάνουμε, άλλο πράγμα βγήκε το τραγούδι. Ποιος ο Βασίλης Σούκας τώρα, καμία σχέση με τα απογονήσια εδώ, μπορεί να τα έπαιζε, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος από εδώ.
0: Ήταν μέστος όμως χρόνια στη δισκογραφική.
1: Μεγάλος μουσικός και άνθρωπος.
0: Αλλά όμως είχε ασχοληθεί και με τη Βυζαντινή και μάλιστα στα πυρήνα του χρόνια έπαιζε και σαν τώρα όπως πολύ στην οικογένεια.
1: Πολύ φίλος μου εκεί και τέλος πάντων έφυγε και αυτός έτσι νωρίς και άδικα.
0: Τον έχεις γνωρίσει,
1: τον είχα πελάτη στο μαγαζί τον είχα πελάτη και χουβαρδάς και όταν αρρώσει το τέλος, η Ηλία είπα δεν θα σας ξαναδώ πάλι. Και από λίγο έφυγε.
0: Το 91.
1: Ναι, έφυγε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, έτσι έγιναν και αυτά τα πολυφωνικά που πραγματικά έγραψαν ιστορία.
0: Να ακούσουμε τα Ιδανάκη.
1: Να ακούσουμε τα Ιδανάκη.
0: Γιατί μου φαίνεται ότι ξεχωρίζει από όλα.
1: Ναι. Και το στις περήφανα πουλάκια που είναι αυτό που μου έδωσε η...
0: Ωραία, ναι, έχεις δίκιο, ιστορία του. Και τα δύο θα τα ακούσουμε.
1: Και τα δύο.

0: Ηλία μου, λόγω του ότι εσύ βρέθηκε σε επί σειρά έπαινο στην Αθήνα, που έχει καθιερωθεί το κέντρο λήψη αποφάσεων, είχες πολλές ευκαιρίες, τα γνωρίζεις πολλούς μουσικούς, έτσι, εκεί από τον από το Ζούμπα.
1: Σχεδόν όλους όσοι υπήρχαν εκεί και συνεργάστηκαν.
0: Τόσο τον Βασίλη τον Σούκα, και όχι μόνο στον χώρο του Δημοτικού, και άλλους, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Δηλαδή και τηλεόραση και ραδιόφωνο και λοιπά. Και...
1: Όταν γράφαμε στο στούντιο, δεν είμαι ποια δουλειά ήταν τώρα αυτή, έγραφε και ο με το Χρύσανθο, έγραφε και ήταν, να δεις, το ξεχνάω τώρα, και ζήτησε να συνεργαστούμε, αλλά του ζήτησαν πολλά λεφτά τώρα.
0: Ο Χρυσέτος που έλεγε τα Ποντιακά τώρα.
1: Ναι, εσύ. Με ποιον έγραφε, πες μου. Λοιπόν, και ζήτησαν πολλά λεφτά και τη χάσαμε την ευκαιρία, θα με το Χριστόδουλο Χάλαρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και την έχασα την ευκαιρία εκεί.
0: Ο Χάλαρης ήταν χρόνια παρουσιαστής εκπομπές.
1: Όχι, ήταν συνθέτης.
0: Και συνθέτης. Γιατί έκανε προσπάθειες με τη
1: Βυζαντινή. Να δέσει με το...
0: Με τη δημόδη Βυζαντινή μουσική.
1: Ναι. Και με άκουσε τότε εκεί και ήθελε να συνεργαστούμε. Αλλά τούτη ζήτησανε κάτι λεφτά. Τρελά τότε. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά.
0: Δεν είναι κακό να μην γεσαι καλό.
1: Ναι.
0: Να πούμε τώρα, να έρθουμε στο σήμερα. Παραμένεις ενεργός?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω παραχωρήσει τη θέση μου στα παιδιά.
0: Δηλαδή δεν πας καθόλου.
1: Βγήκα στη σύνταξη, δεν πηγαίνω. Δεν θέλω να γίνουμε στόχος να συγκρίνουμε με τα παιδιά. Για φαντάσου εσύ τώρα να βγαίνει να τραγουδάς με τα παιδιά σου σαν να παίζουν όργανα, αλλά να τραγουδάς, αν ο πατέρας είναι έτσι. Είπα για συνάδελφο, τώρα είδα μια μέρα εδώ πέρα, α, ο ίσκιος του πατέρα σου είναι μεγάλος, λέει, σαν να του λέει μην το ξαναβγαίνεις πάλι το μικρόφωνο. Εγώ δεν θέλω να δίνω δικαίωμα, σιγά, την καριέρα μου την έκανα, αυτό που ήθελα να κάνω σε αυτό το χώρο το έκανα, βοηθάω τώρα τα παιδιά μου, αλλά να βγω ταυτόχρονα και να κάνω ψυναγωρισμό, το έχω πάρει έτσι, δεν μου αρέσει.
0: Όχι, αυτό
1: δεν έκανα την καριέρα μου.
0: Είναι πολύ σημαντικό που το λες, αλλά και υγιές, δηλαδή
1: ναι.
0: Λες ότι τα παιδιά μου και τα παιδιά, έχοντας το δικό σου παράδειγμα,
1: συνεχίζουν αυτό.
0: Και κάνουν και κάτι διαφορετικό, να το πούμε και έτσι.
1: Μακάρι.
0: Είναι μαζί και ότι δεν είναι μαζί.
1: Έτσι, είναι το διαφορετικό.
0: Το θέλει ο κόσμος αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και είναι πολύ δυνατό αυτό το πράγμα.
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Και είμαι τυχερός που συνεχίζουν αυτό το είδος που έκανα εγώ, που δεν με μιμήθηκε κανένας. Γιατί λίγο πολύ όλους τους έχουν μιμηθεί. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σταύρου. Αυτός, λέει, είναι σαν τον Μητροπάνο, που δεν τον μιμήθηκε κανένας. Και λέει και το άλλο, ήταν ο μόνος που μπορεί να μην ήμουν στη δουλειά, έλεγε καλά λόγια, Ηλίας Κόντης. Είναι το τραγούδι αυτό, ξέρω εγώ. Έλεγε, αυτός τα βάζει στην Αγία Τράπεζα τα τραγούδια και τα ευλογάει.
0: Ο Χριστός ήταν πολύ καλός.
1: Πολύ καλός.
0: Και καλός άνθρωπος.
1: Εργάτης και καλό παιδί και...
0: Ταπεινός άνθρωπος.
1: Ταπεινός.
0: Γιατί θυμάμαι σε κάποια ρεβεγγιόν που είμαστε εδώ πέρα σε μαγαζί στα Γιάννα, πρώτο χρονιά Χριστούγεννα, ήρθε θαμόνας με τη γυναίκα του. Δεν λέμε Χρήστο να τραγουδήσω, όχι παιδιά, εγώ απόψε να διασκεδάσω. Δηλαδή αυτή η εγωπάθεια και στον χώρο της ψαλτικής,
1: που καλά
0: τραγουδιό, δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο, αφού ο καθένας έχει ένα χάρισμα. Μα μικρό, μα μεγάλο, και άμα το αξιοποιήσει μπορεί να γίνει και μεγαλύτερο από τον άλλο.
1: Ρε, πάνε εκεί, δεν έχουν δουλειά. Και παρακαλάνε να ανέβουν απάνω και να πάρουν και μέρος στη χαρτούρα. Τι διάλο, τόσο πεινάσανε.
0: Εντάξει, είναι η φιλοδοξία.
1: Παρακαλάς τώρα να ανέβει. Δεν έχω δουλειά και πρέπει να με πάρεις. Είναι κατάντια.
0: Κατάντια, σίγουρα έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Πάντως, ξέρετε, επειδή γίνεται πάντα η σύγκριση ανάμεσα στους γονείς που είναι στον χώρο και στα παιδιά. Δηλαδή έργανε για τον Μπάμπη ότι είναι κατώτερος από τον Πέτρο. Εντάξει, σχολεύτηκε το παιδί.
1: Ο Μπάμπης δεν ήταν κατώτερος.
0: Ήταν πολύ μεγάλος μουσικός.
1: Μεγάλος.
0: Αλλά
1: ο ίσκιος. Και ήταν το παράπονο του. Και με αυτό το παράπονο έφυγε ο Μπάμπης.
0: Ενώ ο Πέτρος τώρα έχει άλλη τύχη, ο Πετράκης.
1: Δεν τον άφηνε ο ίσκιος να φανεί. Το Πετρολούκα. Όταν υπάρχει ένας Πέτρο, μου είπε ένα κλαρίνο τώρα πάλι στην Αλβανία που έπαιζε στην καφετέρια δίπλα στο ξενοδοχείο κάτω. Βασίλη Λιάζος λεγόταν. Ωραίος του λέω είσαι. Πολύ ωραίος, ένας ψηλός έτσι. Τι ωραίος μου λέει. Όταν από εκεί υπάρχει ένας Πετρολούκας μου λέει τι ωραίος. Έτσι μου είπε τότε ο άνθρωπος. Όταν υπάρχει ένας Πετρολούκας από εκεί μου λέει. Τέλος πάντων, βγάλαμε καλά κλαρίνα και πολλά κλαρίνα εδώ. Πολύ καλούς μουσικούς, είπες για Ράρα πριν, Σταύρος Καψάλης.
0: Μεγάλη μουσική.
1: Ναπολέον Δάμος.
0: Που έφυγε και πρόσφατα κιόλας.
1: Ναπολέον Ζούμπας.
0: Τεράστιο.
1: Τι πες τώρα. Τεράστιο. Τι πες τώρα. Βασίλης Μπατζής. Βασίλης Μπατζής.
0: Έπαιζε το Πογονίσιο και έπαιζε και στη Ροή Κατσάμι.
1: Τι, πού δεν έπαιξε. Με όλα τα μεγάλα ονόματα γραμμοφώνου.
0: Και τα Σαρκατσάνικα τα έχει παίξει με δικό του τρόπο. Ο Γρηγόρης Καψάλης που είναι δικό.
1: Γρηγόρης Καψάλης.
0: Και τραγουδιστής και κλαρινίστης.
1: Άκου τώρα. Έρχεται ο Γρηγόρης ο Καψάλης στο κέντρο, έκανε το χωριό του χορό. Στον κυριωτικό σαλόνι.
0: Ελαφότοπος.
1: Κάποια στιγμή, Αντελία μου λέει, πάρ το μικρόφωνο τώρα εκεί από εκεί, είσαι κάτω εσύ. τραγούδισα και μου έπαιξε. Μέλη. Ρε Γρηγόρη, του λέω, πολύ θα ήθελα να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Άκου τι μου είπε ο άνθρωπος. Αλία μου λέει, αυτή τη δουλειά που σου έκανε αυτό το παιδί, εγώ δεν μπορώ να στην κάνω για τον Πέτρο. Κι άλλος ένας μεγάλος. Γι' αυτό οι μεγάλοι είναι μεγάλοι. Δεν λέγονται τυχαία μεγάλοι. Πήγα να κάνω μια εμφάνιση και ήταν ο Μίτσος ο Καραγιάννης, ο πατέρας του Γιάννη. Χωρίς να του πω εγώ τη τραγούδι, μάνα μια κόρη. Λύρα χρυσή και τις αναπνοές του Πέτρου. Χωρίς να μου πει τι τραγούδι θα πεις, μόνος του αυτός αυτό. Μόλις τελείωσα, γυρίζει και μου κάνει, αυτού νου του παιδιού του βγάζω το καπέλο μου για τον Πετρολούκα.
0: Τότε που ήταν παιδί, έτσι, πριν από 40 χρόνια.
1: Όχι, δεν ήταν. Ναι, βάλε.
0: 30-40 χρόνια.
1: Έτσι. Που φοράγε τη λεμαριά εκεί και μου κάνει αυτόν τον παιδί του βγάζει το καπέλο. Τι έχει να πει για αυτού του μεγάλου. Και υπάρχουν άλλοι, α, τι κάνει εκεί. Α, τούτο, α, εκείνο.
0: Έτσι, που ο προέδρο ήταν συνέχεια με
1: το
0: σωστό και θα κρίνει συνέχεια και θα κατακρίνει.
1: Έτσι.
0: Και άμα δεν ακούσει και τη γλώσσα του, μπορεί να πάθει και δηλητηρία. αυτό που έχεις να πεις εσύ από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια, από αυτά που έζησες, ποιο είναι το συμπέρασμά σου, αυτό που έχεις σαν απόσπασμα από τη ζωή σου και από την καλλιτεχνική σου πορεία.
1: Αν αγαπάς κάτι, θα το κάνεις καλά. Αρκεί να το αγαπάς. Λοιπόν, πικρίες πήραμε πάρα πολλές σε αυτό το χώρο. Αλλά πήραμε και χαρές όμως που δεν μπορεί να σας δώσει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Και πικρίες όμως.
0: Κυρίως από σαν αδέλφους, έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Γιατί ο κόσμος πραγματικά, δηλαδή, οι Έλληνες αγαπάνε την παράδοση, είναι βιώμά τους και...
1: Είμαστε στην πανεπιστημιακή.
0: Ναι.
1: Μας καλεί όλους ο πρόεδρος εκείνα τα χρόνια και λέει, συγχωρεμένος ο Ζικοντίνος, επειδή είστε πολλοί, λέει, κάποιοι δεν θα πάρουν μέρος. Και λέει ο Κιτσάκης, θα αναλάβω εγώ, λέει, που είμαι ο αρχαιότερος. Έβαλε όλους εκεί, τέλος πάντων, άλλους που τους ήξερα κι εγώ. Και εμένα μ' άφησε απ' έξω. Ο Μπέλος με το Βάγια ξαφνιάστηκαν. Λέει ο πρόεδρος, όλοι να μην πάρετε μέρος, λέει, ο Ηλίας με την ηλικία του και την προσφορά του θα είναι ο πρώτος. Θεός χωρέστον. Μόλις τελειώσαμε, ρε Αλέκο, άφησε τον Ηλία απ' έξω. Μας πιάνει στη γωνία. Μου είπε, λέει, δεν θα πω το όνομά του τώρα, συνάδελφος. Μου είπε, λέει, αυτό το παιδί να το θάψουμε. Δεν ξέρω, λέει, τι προβλήματα έχει. Να σου πω εγώ, του λέει ο Βάγιας. όταν πιάνει αυτό στο μικρόφωνο του λέει, γίνεται χαμός. Γι' αυτό του λέει.
0: Τον υπηρέσει τον Κιτσάκη πως αυτό το...
1: Είχαμε τέτοια, αλλά εγώ δεν κρατάω κακίες.
0: Δεν ξέρει και τον κόπο κιόλας.
1: Όχι, δεν ασχολούμαι. Αλλά δεν περίμενα όμως να τα ακούσω αυτά. Και από πού το στόμα του αλέπου.
0: Εσύ ξέρεις ποιος είναι αυτός, έτσι.
1: Τι να πούμε τώρα, δεν τα λέμε αυτά.
0: Εν πάση περιπτώσει, από τους συνεργάτες όλα τα χρόνια, σου τους τραγουδιστές, που έχεις καθίσει μαζί τους, σε πάλκο και λοιπά, ας πούμε, έτσι, ποιον έχεις ξεχωρίσει.
1: Αλέκος Χιτσάκη, ο Δημήτρης Βάγιας. Γιώργος Κούρτης, με όλους. Με τον Αλέκο τον Κιτσάκη.
0: Κορυφαίος.
1: Ξέρεις τώρα να είσαι με τον Αλέκο και να σου λέει «Λία, εδώ είναι λιμέρια δικά σου». Εσύ.

0: Κοτσίνης και του είπε, ό,τι γλέντι και να κάνεις, του λέει, αν λείπει αυτό το είδος, κάτι λείπει, του είπε. Ο Κιτσάκης είπε, αυτό το παιδί, λέει, έβγαλε τραγούδια μέσα από τη λάσπη. Είπε ο Λέκος. Αλλά για να ακούσουμε και τον κυνηγό τώρα που...
1: Ναι, τον κυνηγό, πω, παραλίγο το ξεχάσουμε τον κυνηγό. Αν δεν λέγαμε τον κυνηγό, θα έπρεπε να με κυνηγήσεις μετά.
0: Και να σου πω και πώς γράφτηκε.
1: Αμέσως.

0: Ακούσαμε και τον κυνηγό, αλλά όμως το σημαντικότερο είναι αυτό που θα μας πεις τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το είχα πολλά χρόνια.
0: Το είχες από?
1: Ένας παππούς μου το είπε εκεί στο χωριό. Λέω, Μπαρβανιελή, του λέω, έχεις κανένα τραγούδι να μου δώσεις? Ωραία, γράψε το. Και τον ηχογράφησα. Το λέει, κυνηγός που κυνηγούσε με στα δάση μια φορά σαν εμβατήριο. Μετά έμαθα ότι ήταν και μπαλάντα στη Ζακίντου.

0: Πότε το έμαθα εγώ μετά. Τέλος πάντων, αυτοί πήγαιναν βαρελάδες από εδώ από εκεί. Αυτή είναι η παράδοση που λέμε. Το παίρνουν από εκεί, το φέρνουν εδώ. Έτσι είναι.
1: Το τραγούδι ακούγεται και σε άλλες περιοχές, το πούμε.
0: Ναι. Ναι, γι' αυτό λέω μπαλάντα.
1: Αυτός το λέγει, Μαντζωράκι.
0: Έτσι το λένε εκεί οι χοροδίες τους. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κυνηγός που κυνηγούσε με σταθάς μια φορά, έτυχε να συναντήσει μια έρημη εκκλησία, προχωρεί και μένει μέσα για να ανάψει δύο κεριά, το έβαλα εγώ εκεί. Βρίσκει εκεί που προσκυνάει μια μικρή καλογριά. Καλογριά με το όνομά σου, το όνομά σου επιθυμώ. Ως εκεί. Λέω, δεν ολοκληρώνει κανένα νόημα. Το άφηνα. Στην τελευταία δουλειά μου βγαίνει πάλι μπροστά το βράδυ, ετοίμαζα τα τραγούδια για το πρώτο στούντιο. Μου βγαίνει πάλι μπροστά. Ωραία, λέω, αυτό ωραίο τραγούδι, λέω. Και μάλιστα είπα, τα τσέπαμε και η κυνηγή είπα. Λοιπόν, το διαβάζω πάλι μισό. Είχα πάει όμως πριν μεγάλη εβδομάδα, πριν καμιά 20 μέρες, είχα πάει σε ένα μοναστήρι στα Μέγαρα και εκεί είδα μια καλόγρια που πουλάγε προϊόντα, ωραία κοπέλα, νέα. Από που είστε, από την Ήπειρο. Εμείς είχαμε πάει Πούλμαν, η Ομοσπονδία Μουργκάνας. Τέλος πάντων, και εγώ από την Ήπειρο, Αγία Μαρίνα από γονείου.
1: Και Μουργκάνα και πέρα έχει ιδιαίτερα κόσματα και έχουν κάνει και δισκογραφική.
0: Ναι, βέβαια, και ωραία δουλειά. Λέω, αυτή εδώ για να ήρθε, λέω, ερωτευμένη θα ήταν. Μου κάτσε εδώ, στο μυαλό.
1: Σαν ερωτική απογοήτευση.
0: Ναι. Οπότε, μόλις μου έρχεται η εικόνα αυτή του κυνηγού και την καλόγρια, ρε εσύ Γιώργο, δεν θα το πιστέψεις, μου τα έφερε η Παναγία εδώ και μου τα έβαλε, εγώ δεν είμαι στιχουργός, ούτε μία διόρθωση, μου το έδωσε έτοιμο. Τι θα απαντούσε η καλόγρια, που σου λέει το όνομα, αν σου πω το όνομά μου, πιο πολύ θα λυπηθείς, η αιτία που με βρίσκεις μαύρα ρούχα να φορώ, η αιτία είσαι εσύ, καλόγρια, για να γεννώ. Καταλαβαίνεις τη χαρά μου. Έκατσα, έφτιαξα τη μουσική με 2-3 τρόπους, προτίμησα αυτό που έχει μια μελαγχολία. Λοιπόν, μόλις πήγα στο στούντιο το πρωί, του λέω, ρε Πέτρο, του λέω, για πάμε, δεν το έχουμε κάνει πρόβα αυτό. Και παρεμπιπτόντως, ό,τι δεν έχουμε κάνει πρόβα, βγήκαν τα πιο τέλεια. Γιατί είναι το κλαρίνο που γεννάει ο Πέτρο Λούκας. Θα του δείξει το μονοπάτι και αυτό σας το κάνει λεωφόρο. Αυτή είναι η διαφορά με τα άλλα κλαρίνα. Γεννάει.
1: Αυτό σχεδιασμός.
0: Και θέλει, ναι, και θέλει να βρει κάτι διαφορετικό. Αν θα βρει το διαφορετικό, το αξιοποίησε αυτός.
1: Και μεγάλη υπομονή πρέπει να έχει ο Πέτρος.
0: Τεράστια. Δεν είπε ποτέ, άστο τώρα αυτό, εντάξει, μωρέ, πάμε. Ποτέ δεν είπε τέτοια κουβέντα. Για πες το, Λία. Για πες το. Ακούει. Λοιπόν, πάμε να το γράψουμε. Το τραγούδαγα εγώ εκεί, στα αυτή, πάμε να το γράψουμε. Μόλις το γράμμα, σου ξέρω ένα μουσικό, Νταλκαδιάρικο, άλλος.
1: Την εισαγωγή ποιος σκέφτεται.
0: Εκεί, αυτός, επί τόπου. Αυτού είναι η εισαγωγή. Μάνα μια κόρη, αυτού είναι. Στο Θεό θα στείλω γράμμα, αυτού είναι. Επί τόπου.
1: Μα ξέρεις, αυτό το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία. Και φέτος το καλοκαίρι του ζητούσαν ούκο λίγες φορές. Και δε, παιδιά.
0: Να σου πω τι έπαθα εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Μόλις πήρα το δείγμα, πάω, το ακούω. Το ξανακούω. Μέρα νύχτα κόλλησα. Ρε, εγώ λέω, έγραψα τόσα τραγούδια. Τι έπαθα τώρα με αυτό το τραγούδι. Εν τω μεταξύ είχαμε γράψει 2 CD, αυτό το άφησα στο τελευταίο CD. Μόλις το έβγαλα μετά, να περπατάω στον κόσμο και να λέει, άρα αυτός ο κυνηγός τι μας έχει κάνει, άρα τούτο. Τέλος πάντων.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία και παραδοσιακό, 1000%.
0: Χαίρομαι που άρεσε στον κόσμο.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: και στη νέα γενιά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ένα νέο παλικάρι ή μια νέα κοπέλα να σου ζητάνε ένα τραγούδι που είναι παραδοσιακό.
0: Ναι, και θα σου πω και τι
1: τραγούδα, ναι.
0: Και παρατράγουδα είχα. Κάποιος από μέσα εκεί από τη Βόρεια Ήπειρο, α, μου λέει και έτσι και δεν το έλεγαν έτσι, το λέει και αυτός έτσι. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, του εξηγούσα ότι η παράδοση αυτή είναι. Αν αντέξει το χρόνο, άντεξε. Αν δεν αντέξει, εγώ έβαλα το δικό μου λιθαράκι εκεί.
1: Το κοσκίνι.
0: Αν ο κόσμος το αποδεχτεί, έχει καλός. Δεν το αποδεχτεί, θα το ρίξει στα σκουπίδια. Λοιπόν, όχι, το έλεγαν και του γράφανε μετά από κάτω, βάλε και νεφταλίνη εκεί, πού θα ακουγόταν έτσι εδώ. Μα ακουγόταν πουθενά.
1: Ας το έβαζε αυτός να ακουστεί.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Βάλε του νεφταλίνη λέει εκεί πέρα και άσω στον παούλο. Τέλος πάντων, αυτό είναι που είπαμε πριν, τι είναι η παράδοση. Όσα αντέξουν στον χρόνο, αυτή είναι η παράδοση που διαδίδεται από το λαό.
1: Και κρατάει.
0: Και κρατάει.

0: Ηλία μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί κάναμε μια κουβέντα προηγουμένως να μας πεις. Έχουμε καταρχήν στο σήμα της εκπομπής το παράπονο του Σοπάνου με τον Τάσο Χαλκιά. Ξεκινάει το κομμάτι άλλο πνευστό. Εγώ νόμιζα από μικρό παιδί που το ακούω ότι είναι φλογέρα. Αλλά τελικά είναι φλάουτο και είναι ο ανιψιός του Τάσου Χαλκιά, ο Μάνθος Χαλκιάς. Εσύ τον γνώρισες.
1: Ο Μάνθος Χαλκιάς ήταν πολύ μεγάλος μουσικός.
0: Γιος του Φώτη.
1: Ναι. Και αδερφός του Λάμπρου του Χαλκιά και της Παγώνας.
0: Της Παγώνας.
1: Ήταν στην ΕΡΤ, ο οποίος συνέθετε κομμάτια και τα έπαιζε η ορχήστρα του τρίτου προγράμματος.
0: Είχε κλασική παιδεία, είχε πάει ο
1: ναι.
0: Και ήταν κλασικός.
1: Αλλά μέσα του όμως είχε κάτι απίθανο. Θυμάμαι έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο με τζάζ μουσική. Αλλά μέσα στη τζάζ όμως, με το πέμπτο κλαρίνο, έπαιζε σκοπούς του Τάσου του Χαλκιά απίθανα, με μελωδία απίθανη. Και έτρεχα όπου ήμουνα να προλάβω να πάω στο σπίτι να ηχογραφήσω τα κομμάτια αυτά, γιατί ήξερα ότι σίγουρα θα βάλει και κλαρίνο. Την Αλεξάνδρα.
0: Έπαιζε ένα-δύο κομμάτια κάθε φορά.
1: Όχι, μέσα στη τζαζ πέταγε γι' αυτό το κλαρίνο.
0: Πριν πόσα χρόνια αυτό στην Ελλάδα.
1: Είναι δηλαδή. Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι. Εγώ είχα πελάτη στο μαγαζί μου τον Κιζελή, που ήταν μαζί στην ορχήστρα, ο οποίος έπαιζε βιολί. Και μου μίλησε για το Μάνθο Χαλκιά με τα καλύτερα λόγια. Μου λέει, αυτός είναι πολύ μεγάλος μουσικός, μου λέει. Συνθέτει κομμάτια και τα παίζουμε εμείς, μου λέει. Του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, θέλω μία κασέτα, του λέω.
0: Μέχρι το σκάβο μου φαίνεται πρέπει να έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Σε κλασική εκτέλεση.
1: Τα σοχαλκέικα πράγματα έπαιζε.
0: Και, μεγάλο σχολείο.
1: Και του λέω, πώς θα γίνει να μου γράψει μία κασέτα. Και ο καημένος μου έστειλε 90 κασέτα. Αλλά δεν είχε τα κλαρίνα που ήθελα εγώ μέσα. Εκείνα τα κλαρίνα τα έβαζε μόνο στις εκπομπές αυτές. Δεν υπάρχουν στην κασέτα αυτή. Αλλά μου έχει δώσει μία 90 κασέτα.
0: Πάντως να πούμε για να κλείσουμε και αυτή τη λεπτομέρεια ότι πολλοί κλασικοί μουσικοί παραδοσιακοί έστειλαν τα παιδιά τους στο Δίο για να πάρουν κλασικές σπουδές, να ασχοληθούν με την κλασική μουσική. Και ο Τάσος Χαλκιάς έστειλε και το Λάκη.
1: Βεβαίως.
0: Και το Χρήστο που έπαιζε και πια.
1: Και το Χρήστο, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και άλλες μου. Ο Κώσος Καψάλης από τα Τακούτσια έχει στείλει το Βίρονα στον Τάτσι Αποστολίδη, το μεγάλο μουσουργό από την Καλουτά Ζαγορίου, όπου πήρε κλασική παιδεία και άλλη πολλή μουσική. Κλείνοντας τώρα την κουβέντα μας αυτή, πραγματικά ήσουν ένας χήμαρος, ένας ποταμός και δεν χορταίνεσαι στην κουβέντα.
1: Ευχαριστώ Γιώργο μου πολύ και να σου πω την αλήθεια ότι αυτά που είπα σήμερα δεν τα έχω πει πουθενά. Αλλά επειδή είσαι από το χώρο, είσαι συνάδελφος, υπάρχει άλλη διάθεση και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον.
0: Μετά ο χώρος εδώ πέρα είναι και... Είναι και το μοναστήρι.
1: Είμαστε και στο μοναστήρι εδώ, είμαστε και στην πατρίδα εδώ πέρα. Αλλιώς να τα λες στην Αθήνα και αλλιώς να τα λες στον τόπο σου.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Εδώ.
0: Αυτό που έχεις να προτείνεις στα καινούργια παιδιά, που θα λες και στα παιδιά σου δηλαδή, τι έχεις να τους πεις για αυτό που λέει τη δημοτική παράδοση και δημοτικό τραγούδι και δημοτική μουσική.
1: Λοιπόν, εγώ πάντα το έλεγα και στα παιδιά από μέσα και εδώ όποιος ξεκινάει. Ό,τι έκανα εγώ ακριβώς, κάτι κι εσείς. Πάρε από τη μάνα σου, ποιο τραγούδι έλεγε, οι μπαρμπάδες σου, γράψτα και δούλεψε πάνω σε εκεί. Από αυτά κάτι θα μείνει, από τα άλλα δεν θα μείνει τίποτα. Είναι με μαθηματική ακρίβεια αποδεδειγμένο. Βάλε τώρα τη δεκαετία του 70, πόσα τραγούδια γράφτηκαν.
0: Χιλιάδες.
1: Άπειρα. Ποια ακούγονται.
0: Ελάχιστα, τα παραδοσιακά και ελάχιστα.
1: Έτσι.
0: Ελάχιστα. Στο κοσκίνισμα που έλεγες και εσύ δηλαδή,
1: ναι.
0: Στο δρυμόνι του χρόνου.
1: Ο, Ο Γιώργος ο Κούρτης μου είπε πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμείς αργήσαμε να το καταλάβουμε, λέει αυτό. Εσύ το πήρες χαμπάρι από την αρχή. Αυτό λέω στα νέα παιδιά, να αφήσουν κάτι. Δεν λέει τίποτα να περάσεις από αυτό το χώρο και να λες «Α, ήμουν τραγουδιστής» και τα λοιπά. Τι αφήνεις και πίσω?
0: Η παρακαταθήκη.
1: Ή να πάρεις τα λεφτά. Εγώ ποτέ δεν κοίταξα ούτε λεφτά ούτε... Η μανία μου ήταν αυτή. Να κάνω κάτι, να ακούγομαι από το κρατικό ραδιόφωνο που υπήρχε τότε. Αυτή ήταν η επιθυμία μου. Και δόξα τω Θεώ, έγινε. Τώρα τα υπόλοιπα, δεν είπα ποτέ ότι «Α, θα ξέρεις, θα γίνω τραγουδιστής, να πάω στα πανηγύρια, να πάω στο γάμο, να πάω...» Ποτέ. Εκεί ήθελα να βγω και να ακουστώ.
0: Έγινε το θέλημά σου, το χατήρι σου είναι και σε πολλαπλάσιο.
1: Δόξα τω Θεώ, Γιώργο μου.
0: Εύχομαι υγεία, να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά σου. Καλή επιτυχία στα παλικάρια σου, στο Γιωργάκη και στον Κωνσταντίνο.
1: Το ίδιο εύχομαι και εγώ σε σένα, να χαίρεσαι τα παλικάρια σου που τα βλέπω και τα καμαρώνω να παίζουν τέτοια όργανα, λαούτο και βιολί, τα σούπερ παραδοσιακά όργανα, νέα παιδιά σήμερα 23 χρονών.
0: Εντάξει, και μακάρι να βρεθούν και όλα στα παιδιά.
1: Θα βρεθούν, έχουν τη ζωή μπροστά τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου, ειλικρινά.
1: Μας ευχαριστώ και εγώ,
0: Γιώργο. Και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.
1: Ευχαριστώ και για όλα αυτά που είδα σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή αντάμωση.
1: Ευχαριστώ.

ουρανές πορφές ο ήλιος βασιλεύει και του ουρανού τα σύνορα χίλιες βαφές αλλάζουν. Πράσινες, κόκκινες, ξανθές, ολόχρυσες, γαλάζιες και ανάμεσά τους κάει λαμπρό το φως του αποσπερίτη. Την κάψα του καλοκαιριού σβήνει γλυκό αεράκι που κατεβάζουν τα βουνά που φέρνουν τα κρογιάλια. Ανάρια τα κλονάρια του κουνάει ο γεροπεύκος και πίνει και ρουφάει δροσιά και απολογάει.

0: μαλαφρό μουρμουριτό γλυκά τα νανουρίζει. Θολώνει πέρα η θάλασσα, τα ριζοβούνια ισιώνουν, τα ζάλογκα μαυρολογούν, σκύβουν τα φρύδια οι βράχοι και κάμπι γύρω οι απλωτοί, πράσινο πέλαο μοιάζουν.
1: Ο πρόλογος αυτός κάνει περιγραφή του ηλιοβασιλέματος. Έτσι ονομάστηκε και η πρώτη δουλειά που ξεκίνησα, ηλιοβασίλεμα. Αυτά είναι λόγια του Κώστα Κρυστάλλη. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακουστεί, «Καλό τυχή μου χωριένη, ζηλεύω τη ζωή σας, μα πιο πολύ το μαγικό ζηλεύω γυρισμό σας, όταν η μέρα σώνεται και βασιλεύω ήλιος». Αυτό είναι σε ποίηση Κώστα Κρυστάλλη, ο μεγάλος αυτός τραγουδιστής του βουνού και του κάμπου.
2: Αυτό πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, με αυτό ήταν το πρώτο μου τραγούδι. «Καλό τυχή μου χωριένη, ζηλεύω τη ζωή σας». Και την επαγγελία την κάνει εδώ ο Γιώργος ο Μαστορίδης, γυμνασιάρχης, ξαδερφός μου, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στα τραγούδια.

πουλά μου πάει πάνε. Έκανω το πανί μου, ρε το πανί.

σώσει τη Διάνα. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και απόψε. Από την πρωινή Ευαγγελική περικοπή, τρίτη εβδομάδα του Ευαγγελιστού Μαθαίου. Τα πράγματα καθαρίζουν όταν ακριβώς προσέχουμε. Και αν προσέχουμε, είναι πάρα πολύ εύκολα πραγματικά να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Αν δεν προσέχουμε, βαρύνει οπωσδήποτε και δυσκολευόμαστε ακριβώς και να αναπνέουμε ακόμα πραγματικά και όχι μόνο να δοθούμε εξ ολοκρίνου. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται και μας λέει σήμερα η Ευαγγελική, μας είπε σήμερα η Ευαγγελική περικοπή. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Πόσες φορές πραγματικά τα μάτια μου, τα μάτια σου, τα μάτια του κάθε μια δείχνουν τον εσωτερικό κόσμο. Ζήλεις, φθόνο, εγωισμοί, δημιουργία, παράπονα, χαράς. Υπάρχουν ακόμα τι εγωισμό. Μπαίνει ένα πέπλο μπροστά, αγριεύει το μάτι για να αρχίσει πραγματικά να θέλει να εκδικηθεί. Αγριεύει το μάτι και δε, γιατί θέλει ακριβώς να πετύχει ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι αν τα προσέξουμε πραγματικά θα δούμε τα πράγματα, αλλά πάντοτε ζητώντας να μας βοηθήσει αυτό το Πνεύμα το Άγιο που είναι ανάμεσά μας. Και ας προσέχω τον εαυτό μου πρώτα και οπωσδήποτε βεβαίως όταν μιλάμε δέτ μα δέτ μπορείς, αλλά όχι όμως να τον κρίνεις, να τον δικάσεις, να προσεύχεσαι και να προσευχόμαστε και να προσευχηθείτε και για μένα και τον καθένα μας όταν έχουμε τι τέτοιες τάσεις εγωιστικές και τι φιλαρέσκειες, σαρκολατρίες, φιλαργυρίες, το βαρύτερο από όλα για μένα ακριβώς τι. Τα πάντα μπορείς να μετανιώσεις. Τη φιλαργυρία λίγο δύσκολο να την ξεριζώσεις. Λίγοι είναι εκείνοι που πραγματικά αφού άμπλουτοι έγιναν άπτωχοι. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πραγματικά, τι δύναμη χρειάζεται να μπορέσουμε να καθαρίσουμε. Και όταν καθαρίζουμε μέσα μας είναι πραγματικά κάτι τι. Μια βάση, είναι μια δύναμη, είναι ένας στόχος, είναι μια δύναμη την οποία πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Θα ήθελα βεβαίως, το πω και το πρωί, στην Αποκάλυψη σε ένα σημείο λέει λύκη βαρύ θα εισέλθουν δια των θηρίδων. Είτε το ραντάρ τα αυτιά να ακούσω εις βάρος των άλλων, είτε τα μάτια τα ακριβώς τα περίεργα και τα είτε ακόμα τι. Η περιέργεια ακόμα και αυτός που λέγεται εγκέφαλος, τι θα πει η κάρδη τη Ρεάνη. Και τα πάντα, είτε ακόμα μερικές τα πάντα, και έχουμε και οπωσδήποτε και η γλώσσα που κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Δεν φταίει αυτό το κομμάτι, το μέρος του σώματός μας, εκ του περισσεύματος της καρδίας, δηλαδή του στόμα. Δεν μιλάει για τη μόνη της, κίνητρο έχει μέσα την καρδιά μου, την καρδιά σου, την καρδιά μας έχει μέσα. Και αυτό το πράγμα πόσο πρέπει πραγματικά να το αξιοποιήσουμε και να μην το αφήσουμε έτσι αδέσποτο. Η λύκη βαρύ που θα είσαι δια των θηρίδων, ακριβώς, είτε μάτια, είτε αυτιά, είτε μύτες, είτε στόμα, όλα αυτά είναι τι, θηρίδες που μπορούν να εισέλθουν άγγελοι, αλλά αν δεν προσέξω να εισέλθουν δαίμονες να με γαργαλάνε και να με ακριβώς αναστατώσουν και να με να με απομακρύνουν από τη χάρη του Θεού και να έχω ψυχρότητα
να μην έχω αγάπη προς τον πλησίο, να κοιτάω τον εαυτού μου, να κοιτάω αυτούς που με αγαπάνε, να κοιτάω αυτούς που με βοηθάνε να τους βοηθήσω. Αυτά τα πράγματα δεν γίνεται. Η πίστη μας έχει ακριβώς τα αντίθετα. Αγάπα. Και εκείνο, όχι και, αλλά πρώτα εκείνο που σε μισεί, θα έλεγα και σε αυτό που σε αγαπάει. Μπορώ, τότε πραγματικά έχουμε τι. Κάτι που έχει σχέση με την πίστη. Κάτι που έχει σχέση με αυτό που ζούμε. Κάτι που έχει σχέση με την αληθινή πίστη, την οποία πραγματικά που σήμερα πάντοτε υπήρχαν οι αντίπαλοι. Στον ίδιο τον Κύριο ακόμα. Πόσες φορές την ονόμασαν «Άρχουν των δαιμονίων βάλα τα δαιμόνια». Πόσες φορές πραγματικά ακούγονται παραμονές μεγάλων γιορτών διάφορα μηνύματα από ορισμένους που τα χαϊγωτίνε κατίνε. Πίσω από αυτά τα πράγματα κρύβεται μία ανακατοσούρα και ένας εγωισμός και μία συμφεροντολογία την οποία πραγματικά τι. Οργανώνονται οι σκοτεινές δυνάμεις. Οργανώνονται. Φρονιμότερη είναι το σκότος από τους ιούς του φωτός. Εμείς δεν οργανώνομαστε έτσι. Εμείς κοιτάμε να βγάλουμε τα μάτια ένα στον άλλον. Εμείς κοιτάμε να κατηγορήσουμε. Εμείς κοιτάμε να φέρουμε κάτι από τα πάντα όλα. Και να γινόμαστε και αφορμή πολλές φορές για να μας συζητήσουν και να μας κρίνει ο κόσμος και σαν κληρικός, αλλά και οπωσδήποτε από το πώς του και αν είναι ο καθένας, όταν ακριβώς δεν ζούμε πραγματικά κατά Θεόν, αφού μας δορθώνωσαν, δίνουμε αφορμές και δικαίωμα να μας κρίνει. Γι' αυτό λοιπόν και ακριβώς τη μεγαλύτερη, ακριβώς έτσι, το μεγαλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε. Μη κοιτάμε να συμβιβάσουμε Θεό και μαμονά. Δεν συμβιβάζεται. Είναι ακριβώς τα αντίθετα. Ο μαμονάς ήταν ατομιστή, εγωιστή και σπάταλο για τον εαυτό σου και όχι να είσαι τι όργανο πραγματικά να το μεταχειρίσουμε όπως πρέπει. Και για τον συνάνθρωπο, αλλά και για σένα και για τον καθένα. Αλλά πρώτα για τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί ποντάρουν οι σκοτεινές δυνάμεις. Να σε κάνουν έτσι, να μπορέσουν να σου ανοίξουν αυτή τη μεγάλη αδυναμία σου και αδυναμία μου, να αγαπήσω τη φιλαργυρία, να αγαπήσω τη φιλοδοξία, να αγαπήσω ότι εγώ, το εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Και εκεί είναι ακριβώς τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε. Να τα αδέρφια. Δεν πρέπει ακριβώς να παρασυρθούμε με την κοσμικότητα. Πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να προσέξουμε τι. Με τη διδασκαλία του Κυρίου που έχουμε. Και όσο θα τη ζήσουμε, τόσο πραγματικά τι. Θα εκτιμηθεί ο άνθρωπος εκεί που πραγματικά αξίζει να πει ότι τι. Και να με διοικήσει ακόμα. Αλλά όταν όμως βλέπει αντίθετα πράγματα, όταν βλέπει συμπεριοντολογία, όταν βλέπει εκδίκηση, όταν βλέπει σκοτεινές δυνάμεις, όταν βλέπει τα πάντα όλα να συμβάζουν με τα συμβίβαστα, και γιατί και όχι ακόμα. Και να κομματιστούμε σε ψευτοειδεολογίες. Δεν ταιριάζει αυτό το πράγμα. Τα πρόβατα, όποιο χρώμα και αν έχουν, τα αγαπάει ο Τζουμπάνος. Τα αγαπάει και το μαντρόσκελο. Γιατί να τα χωρίσουμε εμείς. Και είπαμε κάπου μια μέρα από σωτητή. Κινούνται μια μερίδα κληρικών να δέσουν και να βάλουν και αυτή υποψηφιότητα. Στο μεγαλός, στο μηνευλαβός και προσοχή. Γιατί δεν μπορώ να καταταξω κάπου όταν νιώσω ικανό να μην βλέπει είναι το λεπαλιός εγώ. Κομιτσιλά, μην με δρόσκελο. Πρέπει να φαντάξω το πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι μαύρο κόκκινο, δεν είναι τίτλο, δεν είναι τίτλο, δεν είναι τίτλο. Ποια είναι η αποστολή, μισθά. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι αυτό, αν θέλουμε το πράγμα, προτού να σκεφτούμε ότι θα φορέσουμε το ράσο, ας πάρουμε το δρόμο. Γιατί δεν βιάζει, όσοι θέλουν πίσω με αυτήν.
Τώρα, αν ορισμένοι κινήθηκαν από τίποτα κίνητρα για να μπορέσουν δίθυ να βοηθήσουν κάτι, γίνει ακόμα πτώμα και υπερέτηκε και δεν ξέρω και τσοράκια ακόμα τα πάνε και να κατέβουν τον άλλον για να πετύχουν κάτι, είναι αποτυχία. Αν ακόμα πληρώνουν για να γίνει ακόμα είτε κληρικός είτε ακόμα τι επίσκοπος να γίνει κάποιος και πληρώνει, είναι συμμονία. Και ακούγονται αυτά. Και δεν είναι συμμονία μόνο να δίνουν νεκρικά. Αν ανταλλάσσω και ακόμα από τι δώρα που είναι βαριά βαριά. Όλα αυτά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Εκεί ακριβώς είναι το κίνητρο της φιλοδοξίας, της χρηματολατρίας και του ατομισμού ο θεαδιατάφων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λείπει, πρέπει να μάθουμε πραγματικά τι. Να βοσκάμε τα πρόβατα, να τα φυλάμε τα πρόβατα. Και αν ένα από αυτά που λέει κάπου ο Χριστός το έχασε, άφησε τα 99 και έψαχνε να βρει. Και χάρηκε τόσο πολύ που το βρήκε. Το έβαλε στους ώμους και το έφερε πραγματικά στο κοπάδι. Γι' αυτό λοιπόν όσοι πλανιούνται, ακόμα και εγώ όχι μόνο τι, θα έλεγα τη λέξη, όσοι αλλάζουν την πίστη, είτε ακόμα γίνονται προτεστάντες, είτε ακόμα γίνονται παπικοί, είτε ακόμα χιλιαστέ, είτε ακόμα αριανοί, είτε οικονομάχοι, ακόμα και γιατί τώρα αρχίζουν και έχουμε και το δεκάθερο. Έχουμε και τους θεούς ακόμα τώρα. Λοιπόν, τους θεούς τα πάντα όλα. Όλα τα κολυμπιστή και δεν ξέρω τι πως άλλα πράγματα. Και διάφορα σαλόνια τα οποία και διάφορες συγκεντρώσεις που σχεδιάζουν πώς θα μπορέσουν να κάνουν. Να σκορπίσουν την αληθινή πίστη. Αφρίζουν πραγματικά. Όσο θα κρατηθεί ο πιστός και θα δώσει ευλογία ο Θεός, αλλά τόσο πραγματικά θα δυναμώσει. Θα αφρίσουν πραγματικά. Αλλά όταν μας βλέπει έτσι, χλιαρούς, χρηματολάτρια, φιλόδοξοι και αδιαφορία και εφηγόπονοι, τα πράγματα καθαρίζουν την έννοια. Όχι λοιπόν. Λάτε. Και όλα αυτά γίνονται για την φιλαργυρία. Δεν συμβιβάζουν. Δεν γίνεται να έχουμε αυτές τις δύο επιθυμίες. Θεό και μαμανά, δεν γίνεται. Ας διαλέξω και ας διαλέξω με ένα. Αν μας συμφέρει το ένα, που είναι τι, άψυχο και κατά καιρούς ακερώνεται. Κατά καιρούς χάνεται. Κατά καιρούς μηδαμινίζεται. Κατά καιρούς αλλάζεται. Τι γίνει. Ο Θεός είναι ένας. Ήταν, είναι και θα

σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: να πούμε ότι να θίξουμε και το θέμα αυτό τον πολυφωνικό τρόπο. Γιατί ανάμεσα στις άλλες ηχογραφήσεις εσύ έχεις προτιμήσει και παρουσιάσει και αυτόν τον τρόπο ερμηνείας.
1: Λοιπόν, είμαι σε ένα πανηγύρι και έρχεται μια κυρία, σύζυγος δάσκαλου ήταν αυτή, πολύ ωραία κυρία, και μου φέρνει μια κόλλα με ένα τραγούδι. Και συγκεκριμένα στο Κερασοχώρι, στο Φατήρι, στο χωριό του Αλέπ του Παπαδόπουλου. Η Λία μου λέει, πάρε αυτό το τραγούδι, μου λέει. Και δεν ήταν η μόνη που μου έχει δώσει έτσι τραγούδια. Να το πω και αυτό, ότι με βοήθησε και ο κόσμος πολύ. Ξένος δηλαδή, εκτός από το χωριό μου εκεί.
0: Από τη Σποτία.
1: Ναι, εσείς περήφανα πουλάκια που πετάτε αυτοψηλά, σαν θα πάτε στην πατρίδα, χαιρετίσματα πολλά. Πέστε και στη δόλια μάνα πως εγώ σκοτώθηκα για μια ελεύθερη πατρίδα στην κορφή του Λογαρά. Για σημάδι μου έχουν βάλει μια σημαία ελληνική. Μας παραγράμματα γραμμένη να με λένε νικητή. Όπου δεις δύο κυπαρίσια και στη μέση μια ελιά, εκεί μέσα είμαι θαμμένος με άλλα ελληνικά παιδιά. Καταλαβαίνεις, μιλάει για το έπος του 40.
0: Yeah.
1: Έτσι. Μόλις τότε εγώ... Θα πω την αλήθεια τώρα. Έλεγε για σημαίες ελληνικές και τούτα εγώ. Θα με πούνε, λέω, εθνικό.
0: Εθνικιστή.
1: Τέτοια και αυτά.
0: Όταν μιλάς για πατρίδες εθνικιστής, οπότε
1: yeah.
0: Απορριπτέως, απορρίπτεση.
1: Τάψα στην άκρη που λες, αλλά κάποια στιγμή όμως. Τι λέω, ρε, ο ηλίθιος, λέω. Τέτοια λόγια. Και μου μπήκε η ιδέα να κάνω πολυφωνικό τραγούδι. Το πολυφωνικό όμως εγώ το θεωρούσα και το θεωρώ ιεροσιλία. Αλλά λέω, δεν κάνω μια δοκιμή. Έδωσα 4 τραγούδια και μου λέει ο Πέτρος, αυτά θα τα φτιάξω εγώ. Στις Περιβανοπουλάκια, η Δονάκη θέλα να μου, δεν μπορώ να καταλάβω Τούρκα ή σε Γερμιά. Και ποιο άλλο ήτανε. Και ένα ακόμα.
0: Εγώ πιο κλείξα τα Ιδονάκη από αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι. Θα σου πω με το Ιδονάκη τι έγινε, δεν ρώτησε με μετά. Λοιπόν, ο Πέτρος θα φτιάξει μουσικές για αυτά. Πήραμε την ομάδα, ένα χρόνο παιδεύτηκα για αυτά τα 4 τραγούδια.
0: Η ομάδα παρτιζόταν από πολυφωνικό.
1: Ναι, από τα κτίσματα, από γονείου.
0: Ήταν και ο συγχωρημένος Σωκράτης ο Τσιάκος μέσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραίος άνθρωπος.
1: Ο Λάζαρος, όχι ο Σωκράτης, γιατί τον παρτί τον έκανα εγώ, ήταν παρτής ο Λάζαρος. Λοιπόν, κάτι έγινε με το Ζούμπα, πάει η ταινία, χάθηκε, ήταν η Σοφία Δεμήρη, ο Στούκας, ονόματα αυτά που τους άκουγα εγώ, μια συνεφιασμένη μέρα και μια σκοτεινή βραδιά, τι κακό έκανε ο καημένος και τέτοια, τα παλιά αυτά, αυτή ήταν για μένα θρύλη.
0: Και στο εξωτερικό πήγαιναν αυτοί τότε και λοιπά.
1: Μετά ο Τσάβος.
0: Ναι, ο Τσάβος.
1: Εγώ σου λέω τους πιο πριν. Τέλος πάντων, αυτοί με εγκρίνανε όλοι. Αφού λέω με εγκρίνουν αυτοί, εντάξει. Κάναμε το Αϊδονάκι. Παίρνει ο Βασίλης ο Σούκας τηλέφωνο, γιατί τον Ζούμπα τον είχε γαμπρό. Είχε πάρει την αδερφή τους. Άκου, του λέει ο Ζούμπας, τι κάνουμε. Και του βάλε την πρόβα που κάναμε εμείς εκεί. Αϊδονάκι, θέλω να μου. Το είχα όλο έτσι σε αυτόν τον ρυθμό. Τι του είπα από το τηλέφωνο. Θα το κάνεις διπλό ρυθμό. Να πέτω τα τραντίντα, γύριζε στα 3 μετά. Το κάνουμε, άλλο πράγμα βγήκε το τραγούδι. Ποιος ο Βασίλης Σούκας τώρα, καμία σχέση με τα απογονήσια εδώ, μπορεί να τα έπαιζε, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος από εδώ.
0: Εντάξει, ήταν μαέστρος όμως χρόνια στη δισκογραφική.
1: Μεγάλος μουσικός και άνθρωπος.
0: Αλλά όμως είχε ασχοληθεί και με τη Βυζαντινή και μάλιστα στα 50 του χρόνια έπαιζε και σαν τώρα όπως πολύ στην οικογένεια.
1: Πολύ φίλος μου εκεί και τέλος πάντων έφυγε και αυτός έτσι νωρίς και άδικα.
0: Τον έχεις γνωρίσει,
1: τον είχα πελάτη στο μαγαζί. τον είχα πελάτη και χουβαρδάς και όταν αρρώσει το τέλος, η Λία είπα δεν θα σας ξαναδώ πάλι. Και μετά από λίγο έφυγε.
0: Το 91.
1: Ναι, έφυγε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, έτσι έγιναν και αυτά τα πολυφωνικά που πραγματικά έγραψαν ιστορία.
0: Να ακούσουμε τα Ιδονάκη.
1: Να ακούσουμε τα Ιδονάκη.
0: Γιατί μου φαίνεται ότι ξεχωρίζει από όλα.
1: Ναι. Και το στις περήφανα πουλάκια που είναι αυτό που μου έδωσε η...
0: Ωραία, ναι, έχεις δίκιο, ιστορία του και τα δύο θα τα ακούσουμε.
1: Και τα δύο.

0: κοιλία μου λόγω του ότι εσύ βρέθηκες επί σειρά εδώ στην Αθήνα, που έχει καθιερωθεί το κέντρο λήψης αποφάσεων. Έχεις πολλές ευκαιρίες, τα γνωρίζεις πολλούς μουσικούς, έτσι, εκεί από τον από το Ζούμπα.
1: Σχεδόν όλους όσοι υπήρχαν εκεί και συνεργάστηκαν.
0: Τόσο τον Βασίλη, τον Σούκα, και όχι μόνο στον χώρο του Δημοτικού, και άλλους, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Δηλαδή και
1: τηλεόραση
0: και ραδιόφωνο και λοιπά. Και...
1: Όταν γράφαμε στο στούντιο, δεν είμαι ποια δουλειά ήταν τώρα αυτή, έγραφε και ο με το Χρύσανθο, έγραφε και ήταν να δεις, το ξεχνάω τώρα, και ζήτησε να συνεργαστούμε, αλλά του ζήτησαν πολλά λεφτά τώρα.
0: Ο Χρυσέντος που έλεγε τα Ποντιακά τώρα.
1: Ναι, με ποιον έγραφε, πες μου. Λοιπόν, και ζήτησαν πολλά λεφτά και τη χάσαμε την ευκαιρία, θα με το Χριστόδουλο Χάλαρη.
0: Μάλιστα.
1: Και την έχασα την ευκαιρία εκεί.
0: Ο Χάλαρης ήταν χρόνια παρουσιαστής εκπομπές.
1: Όχι, ήταν συνθέτης.
0: Και συνθέτης. Γιατί έκανε προσπάθειες με τη
1: Βυζαντινή. Να δέσει με το...
0: Με τη δημόδη Βυζαντινή μουσική.
1: Ναι. Και με άκουσε τότε εκεί και ήθελε να συνεργαστούμε. Αλλά τούτη ζήτησανε κάτι λεφτά. Τρελά τότε. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά.
0: Δεν είναι κακό να μιλήσει καλό.
1: Ναι.
0: Να πούμε τώρα, να έρθουμε στο σήμερα. Παραμένεις ενεργός?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω παραχωρήσει τη θέση μου στα παιδιά.
0: Δηλαδή δεν θα πας καθόλου.
1: Βγήκα στη σύνταξη, δεν πηγαίνω. Δεν θέλω να γίνομαι στόχος να συγκρίνουμε με τα παιδιά. Για φαντάσου εσύ τώρα, να βγαίνει να τραγουδάς με τα παιδιά σου σαν να παίζουν όργανα, αλλά να τραγουδάς, α, ο πατέρας είναι έτσι. Είπα για συνάδελφο τώρα, είδα μια μέρα εδώ πέρα, α, ο ίσκιος του πατέρα σου είναι μεγάλος, λέει, σαν να του λέει μην το ξαναβγαίνεις πάλι το μικρόφωνο. Εγώ δεν θέλω να δίνω δικαίωμα, σιγά, την καριέρα μου την έκανα, αυτό που ήθελα να κάνω σε αυτό το χώρο το έκανα, βοηθάω τώρα τα παιδιά μου, αλλά να βγω ταυτόχρονα και να κάνω

0: που δεν τον μιμήθηκε κανένας και λέει και το άλλο, ήταν ο μόνος που μπορεί να μην ήμουν στη δουλειά, έλεγε καλά λόγια Ηλίας Κόντης, είναι το τραγούδι αυτό, ξέρω εγώ. Έλεγε αυτό τα βάζει στην Αγία Τράπεζα τα τραγούδια και τα ευλογάει.
1: Ο Χριστά,
0: πολύ καλό.
1: Και καλό άνθρωπο.
0: Εργάτη και καλό παιδί και.
1: Ταπεινό άνθρωπο.
0: Ταπεινό. Ταπεινό.
1: Γιατί θυμάμαι σε κάποια ρεβεγιόν που είμαστε εδώ πέρα σε μαγαζί στα Γιάννα, πρώτο χρονιά Χριστούγεννα, ήρθε θαμόνα με τη γυναίκα. Του λέμε Χρήστο να τραγουδήσω. Όχι, παιδιά, εγώ απόψε να διασκεδάσω. Δηλαδή αυτή η εγωπάθεια και στον χώρο της Ξαλτικής
0: που καλά.
1: Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο, αφού ο καθένας έχει ένα χάρισμα. Μα μικρό, μα μεγάλο, και άμα το αξιοποιήσει μπορεί να γίνει και μεγαλύτερο από τον άλλο.
0: Ρε πάνε εκεί, δεν έχουν δουλειά. Και παρακαλάνε να ανέβουν απάνω και να πάρουν και μέρος στη χαρτούρα. Έτσι. Τι διάλο, τόσο πεινάσανε.
1: Εντάξει, είναι η φιλοδοξία. Και...
0: παρακαλάς τώρα να ανέβει. Δεν έχω δουλειά και πρέπει να με πάρεις. Είναι κατάντια.
1: Κατάντια, σίγουρα έτσι είναι.
0: Έτσι.
1: Πάντως, ξέρετε, επειδή γίνεται πάντα η σύγκριση ανάμεσα στους γονείς που είναι στον χώρο και στα παιδιά, δηλαδή έλεγαν για τον Μπάμπη ότι είναι κατώτερος από τον Πέτρο. Εντάξει, συγχωρέθηκε το παιδί.
0: Ο Μπάμπης δεν ήταν κατώτερος.
1: Ήταν πολύ μεγάλος μουσικός.
0: Μεγάλος.
1: Αλλά, όμως...
0: αλλά ο ίσιος. Και ήταν το παράπονο του. Και με αυτό το παράπονο έφυγε ο Μπάμπης.
1: Ενώ ο Πέτρος τώρα έχει άλλη τύχη, ο Πετράκης.
0: Δεν τον άφηνε ο ίσιος να φανεί του Πετρολούκα. Όταν υπάρχει ένας Πέτρος. Μου είπε ένα κλαρίνο τώρα πάλι στην Αλβανία που έπαιζε στην καφετέρια δίπλα στο ξενοδοχείο κάτω. Βασίλη Λιάζος λεγόταν. Ωραίος του λέω είσαι. Πολύ ωραίος. Ένας ψηλός έτσι. Τι ωραίος μου λέει. Όταν από εκεί υπάρχει ένας Πετρολούκας, μου λέει τι ωραίος. Έτσι μου είπε τότε ο άνθρωπος. Όταν υπάρχει ένας Πετρολούκας από εκεί, μου λέει. Τέλος πάντων, βγάλαμε καλά κλαρίνα και πολλά κλαρίνα εδώ. Πολύ καλούς μουσικούς. Είπες για Ράρα πριν, Σταύρος Καψάλης.
1: Μεγάλος.
0: Ναπολέον Δάμος.
1: Που έφυγε και πρόσφατα κιόλας.
0: Ναπολέον Ζούμπας.
1: Τεράστιο.
0: Τι πες τώρα. Τι πες τώρα, Βασίλης Μπατζής. Βασίλης Μπατζής.
1: Έπαιζε το Πογονίσιο, Πογονίσιο και έπαιζε και στη Ροή Κατσάμι.
0: Τι, πού δεν έπαιξε. Με όλα τα μεγάλα ονόματα γραμμοφώνου.
1: Και τα Σαρκατσάνικα τα έχει παίξει με δικό του τρόπο. Ο Γρηγόρης Καψάλης που είναι δικό.
0: Γρηγόρης Καψάλης.
1: Και τραγουδιστής και κλαρινίστης.
0: Άκου τώρα. Έρχεται ο Γρηγόρης ο Καψάλης στο κέντρο, έκανε το χωριό του χορό. Στο Υπηρετικό Σαλόνι.
1: Ελαφότοπος.
0: Κάποια στιγμή, Αντελία μου λέει, πάρ το μικρόφωνο τώρα εκεί από εκεί, σε κάτω εσύ. τραγούδισα και μου έπαιξε Μέλι. Ρε Γρηγόρη, του λέω, πολύ θα ήθελα να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Άκου τι μου είπε ο άνθρωπος. Αλία μου λέει, αυτή τη δουλειά που σου έκανε αυτό το παιδί, εγώ δεν μπορώ να στην κάνω για τον Πέτρο. Κι άλλος ένας μεγάλος, γι' αυτό οι μεγάλοι είναι μεγάλοι, δεν λέγονται τυχαία μεγάλοι. Πήγα να κάνω μια εμφάνιση και ήταν ο Μίτσος ο Καραγιάννης, ο πατέρας του Γιάννη. Χωρίς να του πω εγώ τη τραγούδι, μάνα μια κόρη. Λύρα χρυσή και τις αναπνοές του Πέτρου. Χωρίς να μου πει τι τραγούδι θα πεις, μόνος του αυτό σε αυτό. Μόλις τελείωσα, γυρίζει και μου κάνει αυτό νου του παιδιού του βγάζω το καπέλο για τον Πετρολούκα.
1: Τότε που ήταν παιδί έτσι, πρέπει να πω 40 χρόνια.
0: Όχι, δεν ήταν. Ναι, βάλε.
1: 30-40 χρόνια.
0: Έτσι. Που φοράγε τη λεμαριά εκεί και μου κάνει αυτό νου του παιδιού του βγάζω το καπέλο. Τι έχει να πει για αυτού του μεγάλου. Και υπάρχουν άλλοι, α τι κάνει εκεί. Α, τούτο, α εκείνο.
1: Εντάξει, ο κακοπροέδρος θα είναι συνέχεια
0: με
1: το στόμα και θα κρίνει συνέχεια και θα κατακρίνει.
0: Έτσι.
1: Και άμα δεν κόσει και τη γλώσσα του μπορεί να πάθει και δηλητηρία. αυτό που έχεις να πεις εσύ από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια. Από αυτά που έζησες, ποιο είναι το συμπέρασμά σου. Αυτό που έχεις σαν απόσπασμα από τη ζωή σου και από την καλλιτεχνική σου πορεία.
0: Αν αγαπάς κάτι θα το κάνεις καλά. Αρκεί να το αγαπάς.

0: Λοιπόν, πικρίες πήραμε πάρα πολλές σε αυτό το χώρο. Αλλά πήραμε και χαρές όμως, που δεν μπορεί να σας δώσει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Και πικρίες όμως.
1: Κυρίως από συναδέλφους, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Γιατί ο κόσμος πραγματικά, δηλαδή, οι Έλληνες αγαπάνε την παράδοση, είναι βιωμά τους και...
0: Είμαστε στην Πανεπιρωτική.
1: Ναι.
0: Μας καλεί όλους ο πρόεδρος, εκείνα τα χρόνια. Και λέει, συγχωρεμένος ο Ζικοντίνος, επειδή είστε πολλοί, λέει, κάποιοι δεν θα πάρουν μέρος. Και λέει ο Κετσάκης, θα αναλάβω εγώ, λέει, που είμαι ο αρχαιότερος. Έβαλε όλους εκεί, τέλος πάντων, άλλους που δεν τους ήξερα κι εγώ, και εμένα μ' άφησε απ' έξω. Ο Μπέλος με το Βάγια ξαφνιάστηκαν. Λέει ο πρόεδρος, όλοι να μην πάρετε μέρος, λέει, ο Ηλίας με την ηλικία του και την προσφορά του θα είναι ο πρώτος. Θεός χωρέστον. Μόλις τελειώσαμε, ρε Αλέκο, άφησε τον Ηλία απ' έξω. Μας πιάνει στη γωνία. Μου είπε, λέει, δεν θα πω το όνομα του τώρα, συνάδελφος. Μου είπε, λέει, αυτό το παιδί να το θάψουμε. Δεν ξέρω, λέει, τι προβλήματα έχει. Να σου πω εγώ, του λέει ο Βάγιας. Όταν πιάνει αυτό στο μικρόφωνο, του λέει, γίνεται χαμός. Γι' αυτό σου, του λέει.
1: Τον υπηρέσει τον Κετσάκη προς αυτό το...
0: Είχαμε τέτοια, αλλά εγώ δεν κρατάω κακή.
1: Δεν ξέρει και τον κόπο κιόλας.
0: Όχι, δεν ασχολούμαι. Αλλά δεν περίμενα όμως να τα ακούσω αυτά. Και από πού το στόμα του Αλέκου.
1: Εσύ ξέρεις ποιος είναι αυτός, έτσι.
0: Τι να πούμε τώρα, δεν τα λέμε αυτά.
1: Πάση περιπτώσει. Από τους συνεργάτες όλα τα χρόνια, σου τους τραγουδιστές, που έχεις καθίσει μαζί τους σε πάρκο και λοιπά, ας πούμε, σε ποιον έχεις συμφωνήσει.
0: Αλέκος Κετσάκης, Δημήτρης Βάγιας. Γιώργος Κούρτης, με όλους. Με τον Αλέκο τον Κετσάκη.
1: Κορυφαίος.
0: Ξέρεις τώρα να είσαι με τον Αλέκο και να σου λέει, Λία, εδώ είναι λιμέρια δικά σου. Εσύ, εδώ. Ποιος ο Αλέκος.
1: Ο Αλέκος ο Κετσάκης.
0: Ο Γιάννης ο Κωνσταντίνου. Είμαστε σε γάμο δικό μου της περιοχής μου εκεί. Στο Κάραβελ, Λία μου λέει, εδώ είναι χωράφια δικά σου. Ποιος ο Γιάννης ο Κωνσταντίνου. Ο άγγελος αυτός.
1: Αυτό έψηλε, δεν τραγουδούσε.
0: Έτσι.
1: Λες και ήταν.
0: Άλλο πράγμα.
1: Στην πόλη σου.
0: Και έχει βγάλει ένα παλικάρι, εκτός ότι είναι τέρας μουσικός, είναι και ένα διαμάντι παιδί.
1: Ο Θωμάς, βέβαια.
0: Διαμάντι.
1: Εξαιρετικός.
0: Και να μου λέει ότι σε μελετάω, μου λέει. Δεν μπορώ να σε πιάσω, αλλά πετάχτηκε ο Κοτσίνης και του είπε, ό,τι γλέντι και να κάνεις, του λέει, αν λείπει αυτό το είδος, κάτι λείπει, του είπε. Ο Κετσάκης είπε, αυτό το παιδί, λέει, έβγαλε τραγούδια μέσα από τη λάσπη. Είπε ο Αλέκος. Αλλά για να ακούσουμε και τον κυνηγό τώρα που...
1: Ναι, τον κυνηγό, πω, παραλίγο το ξεχάσουμε τον κυνηγό. Αν δεν λέγουμε τον κυνηγό, δεν πρέπει να με κυνηγήσεις μετά.
0: Και να σου πω και πώς γράφτηκε.
1: Αμέσως.

0: Ακούσαμε και τον κυνηγό, αλλά όμως το σημαντικότερο είναι αυτό που θα μας πεις τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το είχα πολλά χρόνια.
0: Το είχες από?
1: Ένας παππούς μου το είπε εκεί στο χωριό. Λέω, Μπαρμπανιελή, του λέω, έχεις κανένα τραγούδι να μου δώσεις? Ωραία, γράψ' το. Και τον εγώ γράψα. Το λέει, κυνηγός που κυνηγούσε με στα δάση μια φορά σαν εμβατήριο. Μετά έμαθα ότι ήταν και μπαλάντα στη Ζακίντου. Πότε το έμαθα εγώ μετά? Τέλος πάντων, αυτοί πήγαιναν βαρελάδες από εδώ από εκεί. Αυτή είναι η παράδοση που λέμε. Το παίρνουν από εκεί, το φέρνουν εδώ. Έτσι είναι.
0: Το τραγούδι ακούγεται και σε άλλες περιοχές, το πούμε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω μπαλάντα.
0: Αυτό το λέγει Ματζωράκι.
1: Έτσι το λένε εκεί οι χοροδίες τους. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κυνηγός που κυνηγούσε με στα δάση μια φορά, την να συναντήσει μια έρημη εκκλησία, προχωρεί και μένει μέσα για να ανάψει δυο κεριά, το έβαλα εγώ εκεί. Βρίσκει εκεί που προσκυνάει μια μικρή καλογριά. Καλογριά με το όνομά σου, το όνομά σου επιθυμώ. Ως εκεί. Λέω, δεν ολοκληρώνει κανένα νόημα. Το άφηνα. Στην τελευταία δουλειά μου βγαίνει πάλι μπροστά το βράδυ, ετοίμαζα τα τραγούδια για το πρώτο στούντιο. Μου βγαίνει πάλι μπροστά. Ωραία, λέω, αυτό ωραίο τραγούδι, λέω. Και μάλιστα είπα, τα τσέπαμε και η κυνηγή είπα. Λοιπόν, το διαβάζω πάλι μισό. Είχα πάει όμως πριν μεγάλη εβδομάδα, πριν καμιά 20 μέρες, είχα πάει σε ένα μοναστήρι στα Μέγαρα και εκεί είδα μια καλόγρια που πουλάγε προϊόντα, ωραία κοπέλα, νέα. Από που είστε? Από την Ήπειρο. Εμείς είχαμε πάει Πούλμαν, η Ομοσπονδία Μουργκάνας. Τέλος πάντων, και εγώ από την Ήπειρο, Αγία Μαρίνα από γονείου.
0: Και Μουργκάνα και πέρα έχει ιδιαίτερα κόσματα και έχουν κάνει και δισκογραφική.
1: Ναι, βέβαια, και ωραία δουλειά. Λέω, αυτή εδώ για να ήρθε, λέω, ερωτευμένη θα ήταν. Μου κάτσε εδώ, στο μυαλό.
0: Σαν ερωτική απογοήτευση.
1: Ναι. Οπότε, μόλις μου έρχεται η εικόνα αυτή του κυνηγού και την καλόγρια, ρε εσύ Γιώργο, δεν θα το πιστέψεις, μου τα έφερε η Παναγία εδώ και μου τα έβαλε. Εγώ δεν είμαι στιχουργός, ούτε μία διόρθωση. Μου το έδωσε έτοιμο. Τι θα απαντούσε η καλόγρια? Τους λέει το όνομα. Αν σου πω το όνομά μου, πιο πολύ θα λυπηθείς. Η αιτία που με βρίσκεις μαύρα ρούχα να φορώ, η αιτία είσαι εσύ, καλόγρια, για να γεννώ. Καταλαβαίνεις τη χαρά μου. Έκατσα, έφτιαξα τη μουσική με 2-3 τρόπους, προτίμησα αυτό που έχει μια μελαγχολία. Λοιπόν, μόλις πήρα το πηγαστούνι το πρωί, του λέω, ρε Πέτρο, του λέω, για πάμε, δεν το έχουμε κάνει πρόβα αυτό. Και παρεμπιπτόντως, ό,τι δεν έχουμε κάνει πρόβα, βγήκαν τα πιο τέλεια. Γιατί είναι το κλαρίνο που γεννάει ο Πετρολούκας. Θα του δείξει το μονοπάτι και αυτό σας το κάνει λεωφόρο. Αυτή είναι η διαφορά με τα άλλα κλαρίνα. Γεννάει.
0: Αυτό
1: και θέλει, ναι, και θέλει να βρει κάτι διαφορετικό. Αν θα βρει το διαφορετικό, το αξιοποίησε αυτός.
0: Και μεγάλη υπομονή πρέπει να έχει ο Πέτρος.
1: Τεράστια. Δεν είπε ποτέ, αλλιά, άστο τώρα αυτό, εντάξει, μωρέ, πάμε. Ποτέ δεν είπε τέτοια κουβέντα. Για πες το, Λία. Για πες το. Ακούει. Λοιπόν, πάμε να το γράψουμε. Το τραγούδαγα εγώ εκεί, στα αυτή. Πάμε να το γράψουμε. Μόλις το γράμμα, σου ξέρω ένα μουσικό, Νταλκαδιάρικο, άλλος.
0: Την εισαγωγή ποιος σκέφτεται?
1: Εκεί, αυτός, επί τόπου. Αυτού είναι η εισαγωγή. Μάνα μια κόρη, αυτού νου είναι. Στο Θεό θα στείλω γράμμα, αυτού νου είναι. Επί τόπου.
0: Μα ξέρεις, αυτό το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία. Και φέτος το καλοκαίρι το ζητούσαν ούκο λίγες φορές. Και νέα παιδιά.
1: Να σου πω τι έπαθα εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μόλις πήρα το δείγμα, πάω, το ακούω. Το ξανακούω. μέρα νύχτα κόλλησα. Ρε, εγώ λέω, έγραψα τόσα τραγούδια. Τι έπαθα τώρα με αυτό το τραγούδι. Εν τω μεταξύ είχαμε γράψει δύο CD, αυτό το άφησα στο τελευταίο CD. Μόλις το έβγαλα μετά, να περπατάω στον κόσμο και να λέει, άρα αυτός ο κυνηγός τι μας έχει κάνει, άρα τούτο. Τέλος πάντων.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία και παραδοσιακό, χίλιατε εκατό.
1: Χαίρομαι που άρεσε στον κόσμο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και στη νέα γενιά, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ένα νέο παλικάρι, μια νέα κοπέλα, να σου ζητάνε ένα τραγούδι που είναι παραδοσιακό.
1: Ναι, και θα σου πω και τι...
0: Πολύ τραγούδα, ναι.
1: Και παρατράγουδα είχα. Κάποιος από μέσα εκεί, από τη Βόρειο Ήπειρο, «Α, μου λέει και έτσι και δεν το έλεγαν έτσι, το λέει και αυτός έτσι». Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, του εξηγούσα ότι η παράδοση αυτή είναι. Αν αντέξει το χρόνο, άντεξε. Αν δεν αντέξει, εγώ έβαλα το δικό μου λιθαράκι εκεί.
0: Το κοσκίνι.
1: Αν, ναι, αν ο κόσμος το αποδεχτεί, έχει καλός. Δεν το αποδεχτεί, θα του ρίξει τα σκουπίδια. Λοιπόν, όχι, το έλεγαν και του γράφανε μετά από κάτω, βάλε και νεφταλίνη εκεί, πού θα ακούγονταν έτσι εδώ. Ακούγονταν πουθενά.
0: Ας το έβαζε αυτός να ακούσει.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Βάλε του νεφταλίνη λέει εκεί πέρα και άσω στον παούλο. Τέλος πάντων, αυτό είναι που είπαμε πριν, τι είναι η παράδοση. Όσα αντέξουν στον χρόνο, αυτή είναι η παράδοση που διαδίδεται από το λαό.
0: Και κρατάει.
1: Και κρατάει.

0: Ηλία μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί κάναμε μια κουβέντα προηγουμένως να μας πεις. Έχουμε καταρχήν στο σήμα της εκπομπής το παράπονο του Σοπάνου με τον Τάσο Χαλκιά. Ξεκινάει το κομμάτι άλλο πνευστό. Εγώ νόμιζα από μικρό παιδί που το άκουγα ότι είναι φλογέρα. Αλλά τελικά είναι φλάωτο και είναι ο ανιψιός του Τάσου Χαλκιά, ο Μάνθος Χαλκιάς. Εσύ τον γνώρισες.
1: Ο Μάνθος Χαλκιάς ήταν πολύ μεγάλος μουσικός.
0: Γιος του Φώτη.
1: Ναι. Και αδερφός του Λάμπρου του Χαλκιά και της Παγώνας.
0: Της Παγώνας.
1: Ήταν στην ΕΡΤ, ο οποίος συνέθετε κομμάτια και τα έπαιζε η ορχήστρα του τρίτου προγράμματος.
0: Είχε κλασική παιδεία, είχε πάει ο Φώτη, ήταν κλασικός.
1: Αλλά μέσα του όμως είχε κάτι απίθανο. Θυμάμαι έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο με τζάζ μουσική. Αλλά μέσα στη τζάζ όμως, με το πέμπτο κλαρίνο, έπαιζε σκοπούς του Τάσου του Χαλκιά απίθανα, με μελωδία απίθανη. Και έτρεχα όπου ήμουνα να προλάβω να πάω στο σπίτι να ηχογραφήσω τα κομμάτια αυτά, γιατί ήξερα ότι σίγουρα θα βάλει και κλαρίνο. Την Αλεξάνδρα.
0: Έπαιζε ένα-δύο κομμάτια κάθε
1: φορά. Όχι, μέσα στη τζαζ πέταγε γι' αυτό το κλαρίνο.
0: Πριν πόσα χρόνια αυτό στην Ελλάδα.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι. Εγώ είχα πελάτη στο μαγαζί μου τον Κιζελή, που ήταν μαζί στην ορχήστρα, ο οποίος έπαιζε βιολί. Και μου μίλησε για τον Μάνθο Χαλκιά με τα καλύτερα λόγια. Μου λέει, αυτός είναι πολύ μεγάλος μουσικός, μου λέει. Συνθέτει κομμάτια και τα παίζουμε εμείς, μου λέει. Του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, θέλω μία κασέτα, του λέω.
0: Μέχρι να... το σκάβο μου φαίνεται πρέπει να έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Σε κλασική εκτέλεση.
1: Του... τα σιωχαλκέικα πράγματα έπαιζε.
0: Και... μεγάλο σχολείο.
1: Και του λέω, πώς θα γίνει να μου γράψει μία κασέτα. Και ο καημένος μου έστειλε 90 κασέτα. Αλλά δεν είχε τα κλαρίνα που ήθελα εγώ μέσα. Εκείνα τα κλαρίνα τα έβαζε μόνο στις εκπομπές αυτές. Δεν υπάρχουν στην κασέτα αυτή. Αλλά μου έχει δώσει μία 90 κασέτα.
0: Πάντως να πούμε για να κλείσουμε και αυτή τη λεπτομέρεια ότι πολλοί κλασικοί μουσικοί παραδοσιακοί έστειλαν τα παιδιά τους στο Δίο για να πάρουν κλασικές σπουδές. Να ασχοληθούν με την κλασική μουσική. Και ο Τάσος Χαλκιάς έστειλε και το Λάκη.
1: Βεβαίως.
0: Και το Χρήστο που έπαιζε και πια.
1: Και το Χρήστο, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και άλλοι, ας πούμε, ο Κώσος Καψάλης από τα Τακούτσια έχει στείλει το Βίρονα στον Τάτσι Αποστολίδη, το μεγάλο μουσουργό από την Καλουτά Ζαγορίου, όπου πήρε κλασική παιδεία και άλλη πολλή μουσική. Κλείνοντας τώρα την κουβέντα μας αυτή, πραγματικά είσαι ένα χήμαρο, ένα ποταμό και δεν χορταίνεσαι στην κουβέντα.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου, πολύ. Και να σου πω την αλήθεια ότι αυτά που είπα σήμερα δεν τα έχω πει πουθενά. Αλλά επειδή είσαι από το χώρο, είσαι συνάδελφος, υπάρχει άλλη διάθεση και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον.
0: Μετά ο χώρος εδώ πέρα είναι και... είναι και το μοναστήρι.
1: Είμαστε και στο μοναστήρι εδώ,
0: μετά
1: είμαστε
0: και
1: στην πατρίδα εδώ πέρα. Αλλιώς να τα λες στην Αθήνα και αλλιώς να τα λες στον τόπο σου.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Εδώ.
0: Αυτό που έχεις να προτείνεις στα καινούργια παιδιά, που θα λες και στα παιδιά σου δηλαδή, τι έχεις να τους πεις για αυτό που λέει τη δημοτική παράδοση και δημοτικό τραγούδι και δημοτική μουσική.
1: Λοιπόν, εγώ πάντα το έλεγα και στα παιδιά από μέσα και εδώ όποιος ξεκινάει. Ό,τι έκανα εγώ ακριβώς, κάτι κι εσείς. Πάρε από τη μάνα σου, ποιο τραγούδι έλεγε, οι μπαρμπάδες σου, γράψτα και δούλεψε πάνω σε εκεί. Από αυτά κάτι θα μείνει, από τα άλλα δεν θα μείνει τίποτα. Είναι με μαθηματική ακρίβεια αποδεδειγμένο. Βάλε τώρα τη δεκαετία του 70. Πόσα τραγούδια γράφτηκαν.
0: Χίλιαδες.
1: Άπειρα. Ποια ακούγονται.
0: Ελάχιστα. Τα παραδοσιακά και ελάχιστα.
1: Έτσι.
0: Ελάχιστα. Στο κοσκίνισμα που έλεγες και εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στο δρυμόνι του χρόνου.
1: Ο Γιώργος ο Κούρτης μου είπε πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμείς αργήσαμε να το καταλάβουμε, λέει αυτό. Εσύ το πήρες χαμπάρι από την αρχή. Αυτό λέω στα νέα παιδιά, να αφήσουν κάτι. Δεν λέει τίποτα να περάσεις από αυτό το χώρο και να λες «Α, ήμουν τραγουδιστής» και τα λοιπά. Τι αφήνεις και πίσω?
0: Η παρακαταθήκη.
1: Ή να πάρεις τα λεφτά. Εγώ ποτέ δεν κοίταξα ούτε λεφτά ούτε... Η μανία μου ήταν αυτή. Να κάνω κάτι, να ακούγομαι από το κρατικό ραδιόφωνο που υπήρχε τότε. Αυτή ήταν η επιθυμία μου. Και δόξα τω Θεώ, έγινε. Τώρα τα υπόλοιπα, δεν είπα ποτέ ότι «Α, θα ξέρεις, θα γίνω τραγουδιστής, να πάω στα πανηγύρια, να πάω στο γάμο, να πάω...» Ποτέ. Εκεί ήθελα να βγω και να ακουστώ.
0: Έγινε το θέλημά σου, το κατήρισο είναι και σε πολλαπλάσιο.
1: Δόξα τω Θεώ, Γιώργη μου.
0: Εύχομαι υγεία, να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά σου. Καλή επιτυχία στα παλικάρια σου, στο Γιωργάκη και στον Κωνσταντίνο.
1: Το ίδιο εύχομαι και εγώ σε σένα, να χαίρεσαι τα παλικάρια σου που τα βλέπω και τα καμαρώνω να παίζουν τέτοια όργανα, λαούτο και βιολί, τα σούπερ παραδοσιακά όργανα, νέα παιδιά σήμερα 23 χρονών.
0: Εντάξει, και μακάρι να βρεθούν και όλα στα παιδιά.
1: Θα βρεθούν, έχουν τη ζωή μπροστά τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου, ειλικρινά.
1: Μας ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο.
0: Σου, και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου.
1: Ευχαριστώ και για όλα αυτά που είδα σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή αντάμωση.
1: Ευχαριστώ.

μακρινές πορφές ο ήλιος βασιλεύει και του ουρανού τα σύνορα χίλιες βαφές αλλάζουν. Πράσινες, κόκκινες, ξανθές, ολόχρυσες, γαλάζιες και ανάμεσά τους κάει λαμπρό το φως του αποσπερίτη. Την κάψα του καλοκαιριού σβήνει γλυκό αεράκι, κατεβάζουν τα βουνά που φέρνουν τα κρογιάλια. Ανάρια τα κλονάρια του κουνάει ο γεροπεύκος και πίνει και ρουφάει δροσιά και απολογάει.

η θάλασσα, τα ριζοβούνια ισιώνουν, τα ζάλογκα μαυρολογούν, σκύβουν τα φρύδια οι βράχοι και κάμπι γύρω οι απλωτοί, πράσινο πέλαο μια.

0: Ο πρόλογος αυτός κάνει περιγραφή του ηλιοβασιλέματος. Έτσι ονομάστηκε και η πρώτη δουλειά που ξεκίνησα, ηλιοβασίλεμα. Αυτά είναι λόγια του Κώστα Κρυστάλλη. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακουστεί, «Καλό τυχή μου χωριένη, ζηλεύω τη ζωή σας, μα πιο πολύ το μαγικό ζηλεύω γυρισμό σας, όταν η μέρα σώνεται και βασιλεύω ήλιος». Αυτό είναι σε ποίηση Κώστα Κρυστάλλη. Ο μεγάλος αυτός τραγουδιστής του βουνού και του κάμπου.
1: Αυτό πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, με αυτό ήταν το πρώτο μου τραγούδι. «Καλό τυχή μου χωριένη, ζηλεύω τη ζωή σας». Και την επαγγελία την κάνει εδώ ο Γιώργος ο Μαστορίδης, γυμνασιάρχης, ξαδερφός μου, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στα τραγούδια.